0: παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: μέρες. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.

τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.

0: Και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών. Βοήθειά σας, ψυχραιμία, καλό μήνα. Εκεί που είσαστε σταματημένοι, κοιτάξτε δεξιά σας, κοιτάξτε αριστερά σας. Όλο και κάτι όμορφο μπορεί να δείτε. Δεν ξέρετε ποτέ πού και σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο μπορεί να σας χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση το παράθυρο. Ναι. Τώρα φαντάζεσαι να έχεις εσύ όρεξη να κάνεις φλερτ, να είναι η άλλη μετά να βγάζει καπνούς, να κοιτάει το ρολόι, θα καθυστερήσω πάλι και εσύ να ανοίξεις το παράθυρο και να σπίσεις καλημέρα σας. Εσένα η αντίδρασή σου ποια θα ήταν?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έτσι με χαμόγελο ένας ωραίος τύπος να ανοίξει το παράθυρο και να σου πει καλημέρα σας. Ακούω Real FM. Και εσύ να είσαι όπως είναι η Στεφανία κάθε φορά, με το τηλέφωνο στο χέρι,
1: δεν
0: με μηνύματα.
1: Πού ρε εσύ?
0: Όχι στο αυτοκίνητο, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Συνήθως στην καθημερινότητά σου, δηλαδή περπατάς, ας πούμε, και είσαι με το τηλέφωνο.
1: Ναι, μιλάς, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από εδώ, από εκεί. Να μην μπορεί να έχει, να το θέσω διαφορετικά, να μην μπορεί να έχει το κινητό στα χέρια της διότι οδηγεί. Να είναι μέσα στα νεύρα και να πει καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Λοιπόν,
0: τι θα γυρίσει και να το πεις?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Βιάζομαι. Λοιπόν.
0: Απλά λιτάκια περίτα.
1: Πίζω τώρα.
0: Πίζω τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Πίζει και η κάθοδος σου, Κηφισού, ναι, πρέπει να σου πω. Είναι τα πράγματα δύσκολα και εκεί. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει δυστυχώς μέχρι και τον κόβο της Ρενό. Για αρκετά μεγάλο μήκος θα πάτε ολίγον τη χαλαρά, και δυστυχώς αμέσως μετά το ύψος των Αγίων, με συγχωρείτε, Αναργύρων, μισό λεπτάκι να δω ποιος δρόμος είναι εδώ, δεν μπορώ να δω ποιος δρόμος είναι εδώ, εκεί ξεκινάει ένα άλλο βοτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι και τη Βικέλα. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή, σε κάθε περίπτωση θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουν δίκιο τελικά μερικοί ακροατές. Μήπως να βάζαμε να ηχογραφούμε ένα τη Δευτέρα και να το πατάμε play out και τις επόμενες ημέρες, γιατί η εικόνα πάνω κάτω είναι η ίδια. Προσοχή και υπομονή και στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στην περιφερειακή του Καρέα, παρακαλώ.
1: Okay, ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουμε και μια εξέλιξη στο Μουντιάλ. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 ολοκληρώθηκε. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σε πολύ λίγο. Πέρασε στους 16 το Μεξικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Οπότε από εδώ και πέρα δεν το ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ακόμα.
0: Όπως μας ενημερώνουμε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούρτη για τα μηνύματα που μας φέρατε από το τηλεφωνικό κέντρο. Από Αγία Παρασκευή προς Σπάτα, κάτω από τη γέφυρα του Σταυρού, προς το τέλος της γέφυρας, έχει πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να το ακούσουν βεβαίως οι αρχές. Φαντάζομαι ότι έχουν ειδοποιηθεί, αλλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να επιληφθείτε επί του θέματος, παρακαλώ, και οι οδηγοί που βρίσκεστε στην περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Λάμπρος από την Αύπακτο, καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι και μακριά από φωτιές, θα πω εγώ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Δώστε χαμόγελο, δώστε κέφι, δώστε ενημέρωση, δώστε θετική ενέργεια. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Περιμένοντας κάθε πρωινό να σας ακούσω με εκτίμηση, ο Λεωνάρδος. Πολύ ωραίο μηνυματάκι, σε ευχαριστούμε πολύ Λεωνάρδο μου.
1: Λοιπόν,
0: ναι, μπράβο,
1: θα
0: σωστό.
1: Πάμε στα...
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, για να πάμε και κάνουμε και τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, το Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το φωνικός κουρέας της Οδού Φλιτ. Σωστά το. Ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθυλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή.

0: κινηματογραφική μεταφορά του Διάσο Μιούσκαν, πρωταγωνιστές Τζόνι Ντεπ και Χελένα Μπόναμ Κάρτερ.
1: Ναι, θα πάρω τη Μαρία και θα πάμε. Θέλεις να έρθεις? Ναι, να πάμε. Θα σε κεράσω και popcorn.
0: Ωραία.
1: Αν είναι δωρεάν το popcorn.
0: Ωραία.
1: Όλα δωρεάν τα έχει.
0: Πάμε βόλτα στα περιπτερόλια.
1: Εταιριάρα, εταιριάρα πραγματικά. Θέλεις να κάνουμε βολτίτσα στα περιπτερόλια της χώρας?
0: Να πάμε, ναι.
1: Να πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περιπτερόλια της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει λοιπόν οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε όπως κάθε φορά από την Contra News. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, είναι το κεντρικό της θέμα. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Κόντρα. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος σε πολυκατοικίες απετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Αυτό το οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Θεοδόσης. Ναι. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Να τα συζητήσουμε
0: βεβαίως,
1: αυτά και μετά στον άπλετο χρόνο που μας έχουμε.
0: Άπλετος, άπλετος. Λοιπόν, απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. 2 εκατομμύρια, λέει, 867.948 κτίρια ηλικίες 40 ετών και άνω. Μάλιστα. Τα νέα σενάρια για πρόορες εκλογές, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Επίσης, το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά.
1: Πολύ συγκινητικό,
0: πολύ
1: πραγματικά,
0: συγκινητικό,
1: πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Πραγματικά βίντεο, όντως. Λοιπόν, πόσοι άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία και αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμύρια ευρώ από τη Γέκτερν, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
1: Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας σιδερένιος ο κύριος Μιλωνάκης. Πραγματικά έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και την κέρδισε. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ειδικά όταν πρόκειται για θέμα υγείας. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με την δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα, για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, το κοινοβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη έρευνα. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
0: Ελεύθερος τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Επίσης έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Επίσης 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Και έχει δηλώσει πολιτικού μηχανικού το σημείο κλειδί, λέει, στην προσωρινή αντιστήριξη. Ακόμη, Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Και πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το καπέλο πάνω από τον τίτλο. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο Παύλος Μαρινάκης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή.
1: Μάλιστα.
0: Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα εμφανιστούν πουθενά τα βόδια, δεν θα εμφανιστούν. Πώς εμφανίστηκαν?
0: Λοιπόν,
1: μεταβοηδή μιλάω, μην κοιτάς περίεργα.
0: Πώς στήθηκε η κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και μοσχαριών?
1: Πλαστές γεννήσεις.
0: Δεν μπορώ, ρε, δεν γίνεται.
1: Πλαστές γεννήσεις βοδιών.
0: Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξησε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηθών. Θα ήταν η πρώτη στην παραγωγή κόκκινου κρέατος. Φαντάζομαι. Ένα χάρτη ξαναβγάζω.
1: Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε πρώτοι σε παραγωγή.
0: Λοιπόν, Πετράλωνα όπως το 99, Ρίχτερα Συνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξη διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες τα ίδια πρόσωπα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Πένθος
0: στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η φωτιά. Λοιπόν, επίσης ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος πολίτη κριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Και Ευρωβαρόμετρο Νέα Πρωτεία, είναι ελάβει το 60% για ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι το θέμα της Καθημερινής. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο και πολύ ωραία, πολύ όμορφη, εντυπωσιακή φωτογραφία με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού John Legend. Μάλιστα. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας: έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερία, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει εφημερίδα Μανιφέστο. Επίσης, ξέσπασμα στα μάτια πουλί για το σύστημα συσσαγωγικά της κυβέρνησης Τσίπρα. Ανάδειξα 10 χρόνια σε εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones, σκάβουν τα νησιά. Είναι το κεντρικό θέμα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα? Βλέπουμε ασφαλώς όλες οι εφημερίδες.
0: Όλες.
1: Έχουν χτύπημα στο πρωτοσέλιδό τους για τα Πετράλωνα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο Ιχέξδ. Έλα, θα το πω κάποια στιγμή. Ιχέξεθ.
0: Ούτε εγώ μπορώ να το πω.
1: Στην Αθήνα.
0: Να ξέρεις.
1: Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί, γι' αυτό σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Διότι Κάγια Κάλλας. Διεύρυνση, Τουρκία, εκεί λίγο δεν μας τα λένε καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Όχι εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη πρωτόθεως. Αυτά μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριληστιακή κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στο Βίτσι. Και επίσκεψη Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρε. Του Κουκουέ σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και ευαίνατε στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έγκλημα. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Ό,τι και να πούμε, επαναλαμβάνω, είναι λίγο. Η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Γκέιτ Χάντσον με ένα τοσοδούλι μπικίνι. Μάλιστα, πλούσιο φωτορεπορτάζ στις σελίδες 14 και 15, κυρία Κασίμη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Προτεκτοράτο. Α, δεν μπορώ από αυτά, πρέπει να τα περιγράψω. Εσείς θα ψηφίσετε σε εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Προτεκτοράτο γράφει και έχει την Κίμπερλι Γκυλφόιλ με μια κορδέλα και γράφει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
0: Και έχει τον. Λοιπόν, μάλιστα. Γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Αυτά. Από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Και πάμε στην πολιτικά. Νέα κόλπα. Από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατηγικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί, σε αυτά τα περίπτερα, μπορείτε να τις βρείτε αυτές τις εφημερίδες. Να αγοράζετε εφημερίδες και ασφαλώς κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News, παρακαλώ, για να μην έχουμε θεματάκια. Όλες αυτές οι εφημερίδες σας βρίσκεται στα περίπτερα, εκτός της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο. Καλημέρα, Άρη. Δεν ξέρω ειλικρινά πολύ, όμως θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς και αν μη τι άλλο και τη συνταγή. Καλημέρα Παναγιώτη, τα μέτρα ασφαλείας εάν τηρήθηκαν δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας. Μας αναφέρει ο Πάνος. Το σύστημα γενικότερα από κάπου μπάζει, έχω την αίσθηση, και με αυτά τα οποία μας έδωσε ως ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Ο Νίκος, ωραία Παπαδάκη, λέει καλημέρα. Εννοείται ότι φταίει η κυβέρνηση, άλλωστε για όλα αυτή φταίει, έτσι δεν είναι? Νίκο μου, άκουσα να δεις. Ασφαλώς και η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών που έχουν ασφαλώς εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε, δεν βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ελληνικός λαός τον έχει εκλέξει για να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Όταν όμως συμβαίνουν πράγματα, όταν ένα κόμμα βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και εξακολουθούν να συμβαίνουν πράγματα αρνητικά για τους πολίτες, ασφαλώς κοιτάς προς την πλευρά της κυβέρνησης, της πολιτείας. Αυτή είναι η πολιτεία με όμικρον γιώτα. Προς τα που θα κοιτάξεις? Σε κάθε περίπτωση, ναι, το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και το λέω με πολύ ευγενικούς όρους το ενοχλητικό. Κυρία Κασίμη.
0: Κυρία Κασίμη, ο κύριος Ρίζος. Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης. Δεν τον έχουμε?
1: Α, έπεσε η γραμμή.
0: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, λοιπόν, έπεσε η γραμμή, κυρία Κούρτη.
1: Κυρία Κούρτη, να ξανασηκώσουμε την γραμμή.
0: Είχαν και τα νέα χθες ένα ενδιαφέρον θέμα. Θυμάσαι με την τετράημερη εργασία και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Από που ξεκινάει η εφαρμογή της. Από τον Σπύρο Παπαδάκη θα ξεκινήσει, αλλά θα
1: πει. Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως είμαι φαν της τετραήμερης.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
5: Ιφαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ντάς, Πόλο, Γιλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Κάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γιλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
3: LG Αντλίες Θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG Κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκη. Στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα νοσηλεύεται

μισό από Λένορμαν ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Καρέα.

0: στους 97,8.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Eden Red.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Killing Me Softly το έβαλε, α πούμε, έτσι. Είναι πάνω στο Σακύρ Κέφι.
1: Είναι ένα χαλαρό τραγουδάκι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
0: Να τη συνεχίσουμε.
1: Η τετραήμερη χαλαρή εργασία.
0: Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μα λέει άσχημα μαντάτα ο κύριο Ρίζο.
1: Λοιπόν,
0: παρά να. Τέλο
1: κύριε Ρίζο. Για πάμε, κύριε Ρίζο, να συνεχίσουμε.
2: Ναι.
0: Στεφανία.
1: Για την τετράημερη εργασία λέγαμε. Ναι. Γιατί τον
2: λοιπόν,
1: διακόψαμε τον κύριο Ρίζο.
2: Είναι ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα το δούμε σε εφαρμογή. Δηλαδή προβλέπεται πλέον, προβλεπόταν μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε ότι θα μπορεί να εφαρμόζεται πιλωτικά οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου εργασίας. Και για πρώτη φορά βλέπουν με ένα συνδυασμό των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου και του νέου τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτό το μοντέλο δεν έχει, είναι διαφορετικό από αυτό που συζητάγαμε αρχές Μαΐου και υπήρχε η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, γιατί εδώ έχουμε τις ίδιες ώρες εργασίας. Δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας.
1: Δηλαδή, okay.
2: Δεν πέφτουν από 40 στις 35 ή στις 32. Θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως, 10 ώρες ημερησίως και 4 ημέρες εργασίας, που σημαίνει ότι κερδίζεται μία ημέρα ξεκούραση.
1: Από πού θα ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από διάφορους. Ο Σταύρος λέει ότι θα πάει και στα σούπερ μάρκετ σε τραήμερες.
2: Πιλωτικά ξεκινάει, ούτε το ξεκινάει αυτή τη στιγμή πιλωτικά, στα τμήματα HR και IT και μαζί διάφορων άλλων ειδών μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες μία ημέρα και τις αναπληρώνει μία άλλη, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα να καλύπτει ανάγκες προσωπικές ή οικογενειακές εντός της εβδομάδος. Συνδυασμός τηλεεργασίας και εργασίας από κοντά στο χώρο εργασίας και ούτω καθεξής.
0: Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί δηλαδή ως σύστημα?
2: Αυτά τα μοντέλα διευθέτησης λειτουργούν και μία από τις χώρες, κυρίως σκανδιναβικές χώρες, η Ισλανδία, στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά, και θα δούμε αν αυτό το μοντέλο θα εφαρμοζόμενο σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η ΟΤΕ και άλλες όπως η ΔΕΗ κλπ. Που θα ακολουθήσουν, θα βοηθήσει στην καλύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους, όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη.

0: Κύριε Ρίζο, μιλήστε μας λίγο για τις 72 δόσεις. Ψηφίστηκε, έτσι.
1: Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και την πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές στην αρχή που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023 και κατόπιν σε δεύτερη φάση για τις οφειλές που έχουν από 1/1/2024 και έπειτα. Ελπίζουμε να είναι άμεση η διαδικασία, να μην απαιτεί πολλά δικαιολογητικά και λοιπά και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και άμεσα η σχετική ρύθμιση από τους ενδιαφερόμενους.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
2: Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, τα έχω κρατήσει όμως. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με τις ερωτήσεις. Λέει απλώς ο Κώστας, κύριε Ρίζο, τις 4. Πόσες ώρες θα δουλεύουν, ναι.
0: 10 ώρες, ναι. Όχι 12.
2: Όχι
0: 12
2: ώρες.
0: 4-12 πάει 4-10, 40, 4-12 πάει 52.
1: Το χρονικό όριο της εβδομάδας είναι πενθήμερο 8 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα. Θα γίνει τετραήμερο 10 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Άντε. Έχει το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι, να δούμε κατά πόσο θα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Μας στέλνει τις ευχές του. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Έναν όμορφο μήνα γενικότερα και να είναι καλό και όμορφο το καλοκαίρι. Στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Αβραάμ. Να είσαι εγκλωβισμένος, λέει, στον Κηφισό. Να έχεις πέσει ήδη σε 10 λακκούβες. Να ακούς πως ένα στα 3 πρατήρια σε κλέβει. Ένα στα 4,
1: σε παρακαλώ. Ένα στα 3-4.
0: Και να αργούν ακόμη οι διακοπές. Άντε και καλό μήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν, Αβραάμ, το ασφαλώς κάνεις το.
1: Καταρχάς, ο Αβραάμ για να είναι στην Κηφισό, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι, στέλνει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Πώς είναι και στην Ακούβα στο Κηφισό, τι συμβαίνει.
0: Στεφανία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
1: Είναι επίσης σίγουρο ότι βρίσκεται στο Κηφισό, γιατί δεν έχει, είναι κάπου κολλημένο στην κίνηση, δεν έχει στείλει μήνυμα για τη ειδικότητά του, τα μηχανολογικά. Καταλαβαίνω. Οπότε κάπου είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, κυρία Κασίμη και Τζβελικίδη, όλους τους πάντες, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και σας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 4 Εβδόμου, ψάχνοντας το Nemo, Finding Nemo κατά το αγγλικό. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Βαγγέλη τον Αρετέο αύριο, για να μας πει τα της Κάγια Κάλλας και της Τουρκίας, διότι σήμερα, εντάξει, τα έχουμε πει, ναι, είμαστε φοβεροί και τρομεροί όσον αφορά στη διαχείριση του χρόνου.
1: Ναι. Να πούμε ένα μήνυμα απλώς της Μαριλένας από την Κέρκυρα. Για ακόμα μία μέρα, λέει, χωρίς νερό το κέντρο και τα προάστια της πόλης. Η Κέρκυρα του πολιτισμού και της UNESCO, Κέρκυρα από το κράτος Αρμέγια, σταμάτα χρόνια τώρα και δεν δίνει τίποτα, καταραίει. Πίσω τίποτα, καταραίει. Με 38 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ακούσει αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
0: Να ακούσουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
1: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως έχει και κορυφαίους υπουργούς η Κέρκυρα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα ακούσουν αυτά. Γίνεται πανικός από τα μηνύματάκια σας. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πάρτε το πάνω σας, κύριε Τζβελικίδη, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκια με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. τώρα την ανατείναξε.
9: Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τέτοιο γκολ που έφαγα, τέτοιο γκολ που μου έβαλε η Κασίμη, σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν είχαμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα έφευγα από τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κατά λάθος.
0: Κύριε Αδριανέ, να ξέρετε, εσείς με σώσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και παπαδάκι.
0: Καλό μήνα.
2: Κασίμη, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Αδριανός.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλώ, από το λαγοκέφαλο. Γιατί ρωτάει.
0: Από το λαγοκέφαλο θέλει.
1: Ναι, ρωτάει πολύς κόσμος.
2: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε πει.
0: Τον έχετε πει κηρύξει.
2: Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε πει, στοχευμένη, είναι να ξεκινάει από ότι περιλαμβάνει την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κονδύλι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας και βεβαίως είναι 5,33 ευρώ η αποζημίωση για κάθε κιλό για τους επαγγελματίες αλιείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι πληρωμές που έγιναν, κύριε Παπαδάκη.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Απλώς είπαμε για να μην.
2: Για να πάει για τον λαγοκέφαλο, πάντως υπάρχει αυτή η δράση, η πιλωτική, η οποία ανάλογα με την ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων μετά την πιλωτική δράση, θα κοιτάξουμε, θα δούμε την επέκταση και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η λύση, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολη, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μετακινείται. Όπου υπάρχει όμως υπερπληθυσμός και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα συγκεκριμένα, γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν βασικά από την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως θα εμπλέκονται και την Νότιο Αιγαίο, θα εμπλακούν και οι περιφέρειες, γιατί όπως έχουμε πει είναι ένα τοξικό είδος, ξενικό, έτσι, εισβολέας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους επαγγελματίες αλίες, καταστρέφοντας τα εργαλεία τους, τα αλιεύματά τους. Και οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους αλίες, αλλά και βεβαίως να ενθαρρύνουμε την αλίευση. Θέλει όμως μια διαδικασία μεταφοράς, συλλογής μεταφοράς και καύσης μετά. Γι' αυτό θα εμπλέκονται και οι περιφέρειες. Επειδή λόγω της τοξικότητας πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, όπως είπα, αποθήκευσης, ψήξης και μετά καταστροφής που είναι σε κλίβανο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους. 617 εκατομμύρια, κύριε Αδριανέ, για 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή?
2: Όχι, ολοκληρώθηκε αυτή.
0: Ολοκληρώθηκε. Ολοκληρώθηκε. Τα έχουν πάρει τα χρήματα δηλαδή.
2: Βεβαίως, και έχουν δει στους λογαριασμούς τους πλέον όλες αυτές τις πιστώσεις που πραγματικά, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, αποδεικνύεται η πιο ποιοτική, η πιο αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη, έτσι, σε πραγματικούς δικαιούχους πληρωμή. Και αυτό το αποτέλεσμα
0: είναι η πρώτη πληρωμή μέσω ΑΔΕ.
2: Ακριβώς,
0: κύριε Αδριανέ.
2: Αυτό ήθελα να πω λοιπόν, ότι μας δικαιώνει λοιπόν και δικαιώνει την επιλογή μας να περάσουμε στο νέο σύστημα πληρωμών. Και αρχίζει και αποδίδει αυτό, και αυτή ήταν κατεύθυνση και και του Πρωθυπουργού και όλη η πολιτική ηγεσία, ο κ. Σκινάς, ο κ. Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως και η Γενική Γραμματέας, θέλω να το επισημάνω, η κυρία Ζέρβα, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και όλοι, και άλλοι γενικές γραμματείς και η πολιτική ηγεσία, όλοι λοιπόν, μια ομάδα και υπό το συντονισμό κατευθύνσεις καταρχήν του Πρωθυπουργού και τον συντονισμό του Χατζηδάκη, του Κωστή, του Αντιπροέδρου, έγιναν αυτές οι πληρωμές, οι οποίες, όπως είπα, είναι και στοχευμένες,
1: ναι,
2: και δίκαιες και είναι πραγματικά πολύ καλές για την στήριξη των αγροτών μας, γιατί
1: πληρώθηκαν όλοι, κύριε Αδριανέ, γιατί διαβάζω κάποια παράπονα σε διάφορες περιοχές, ότι κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ότι κάποιοι πήραν λειψά ποσά, ότι έγιναν κρατήσεις μέρους χρημάτων.
2: Αν έχεις οφειλές, είναι λογικό να υπάρχουν κρατήσεις.
1: Πληρώθηκαν όλοι που έπρεπε?
2: Θα σας πω, έχουν πληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων. Από εκεί πέρα, όταν, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα λυθεί, ενώ δώσαμε τις δυνατότητες και για το monitoring που έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ ακόμα και από τους συνδικαλιστές ή από τους ανθρώπους που δεν βγήκε στα μπλόκα, θα δείτε ότι αυτή η πληρωμή είναι η καλύτερη και είναι πραγματικά και δικαιότερη. Και όπου υπάρχουν προβλήματα όμως, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδάκη, θα τα αντιμετωπίσουμε, θα δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λύθηκαν. Είναι μια μεταβατική ακόμα περίοδος. Ο πυλώνας 1, δηλαδή το πυλώνα 1 τον πληρώσαμε τις οφειλές βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγείλει ο κ. Σκηνάς και ο κ. Πιτσιλής πριν από καιρό, και βεβαίως περισσότερα χρήματα από τα αρχικά που είχαμε ανακοινώσει. Υπήρχε αυτή η διαχείριση σωστή, η έλεγχη διασταυρωτική, ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικά δικαιούς και δικαιωνόμαστε, γιατί λέγαμε ότι ο άνθρωπος που παράγει και μοχθεί δεν έχει να φοβηθεί από τους ελέγχους, μόνο να κερδίσει, και τα παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που δικαιούνται.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχετε στοιχεία για το πόσοι έμειναν εκτός ενίσχυσης.
2: Θα γίνει
1: δικαιούχοι, πάντα εννοούμε έτσι, για δικαιούχοι.
2: Δικαιούχοι, όποιος έχει την αίσθηση ότι έχει, και θα πάρει στους συνεργάτες ή στην τράπεζα να δει λοιπόν τι έχει γίνει, μπορεί να απευθυνθεί μετά. Προφανώς θα προχωρήσουμε και σε ενδικοφανείς προσφυγές, μια πλατφόρμα που έχει ανοίξει η ΑΔΕ για άλλες υποθέσεις πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, και γίνανε διορθώσεις. Όπου υπάρχει τέλος πάντων πρόβλημα, εμείς υποχρεωμένοι, και αυτό κάνουμε, να το δούμε και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν, αρκεί να δικαιούνται και αρκεί να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, βέβαια.
1: Okay.
2: Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι και από τους ίδιους να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για επιτηδίους, αλλά μόνο για τους πραγματικά δικαιούχους, ακτινοτρόφους και παραγωγούς, γεωργούς. Και πραγματικά είδαν όλοι.
1: Να κάνουμε και μια ερώτηση για τον πρόεδρο.
0: Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ερώτηση. Τώρα, γιατί ήδη μας έχει κάνει ο κύριος Τζιβελεκίδης, περίμενα να βάλει τελεία ο κύριος Αντριανός. Για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Πολύ, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραδίδουμε εμείς το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Α, όχι, είναι η Κασιανή Βραχά. Ναι, ξεχάστηκα. Κασιανή, χίλια συγγνώμη. Δεν, ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία, 10 ωρίτσες. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπόνους εάν το κάνεις αυτό με διαφορετικό τρόπο?
1: Θέλεις να σου βάλουμε σε ένα 15?
0: Τώρα το τι θέλω εγώ και το τι δεν θέλω είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κουνάει το χεράκι. Yeah. Θυμάσαι κάτι κουκλάκια που υπήρχαν, τα βάζαμε στο μπαμπρίζ και σε κάθε λακκούβα, με το ελαττήριο σε κάθε λακκούβα κουνάγανε τα χεράκια και το κεφάλι. Έτσι κάνει ο Τζιβελεκίδης για να φύγουμε.
1: Σαν τον Ευχούλη μου.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να ήταν. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά, να τους απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγείται?
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά κυρίως στην Κόνωνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκαν στον οικισμό Λιτή και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για πατέρα και γιο. Στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.

Καλή σας μέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα, σε όποιο σημείο και αν μας ακούτε.

Λοιπόν, πάμε με καλή διάθεση. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Ιούλιος, έτσι, ο 7ος μήνας του έτους. 31 μέρες, έτσι, ας τις απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνει και για μας αυτή εδώ η σεζόν. Η αυριανή εκπομπή θα είναι η τελευταία. Επιστρέφουμε έτσι δρυμύτεροι από φθινόπωρο. Energy 94,2, καλημέρα στην Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και όπου φτάνει το σήμα μας, και φτάνει σε ολόκληρο τον κόσμο αν μας ακούτε και μέσω του Live24. Επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής υπάρχει θέμα Ανά Θεοδωροπούλου, μαζί μου στην κονσόλα του ήχους μουσικές επιλογές Μοχάμεντ Μιλάντι.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ υπερήφανη με όλους τους συνεργάτες που έχουμε και κλείνει αυτή η σεζόν. Και είμαι κάθε φορά που κλείνει μια σεζόν, έτσι, παρότι στο μυαλό μου έχω ότι θα ξεκουραστώ λίγο, θα κάνω κι εγώ έτσι αναλόγως με τις οικονομικές μας δυνατότητες τις διακοπές. Είμαι συγκινημένη που θα αφήσω έτσι στους συνεργάτες μου. Και ο Μοχάμεντ Μιλάντι, έτσι, είναι από τους καλύτερους μου συνεργάτες, πολύτιμος συμπαραστάτης αυτής εδώ της εκπομπής, έτσι, καταπληκτικός τεχνικός, δεν το συζητώ καθόλου. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει το φετινό βραβείο ο Μοχάμεντ φέτος. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε στο 2641-027-650, το τηλεφωνικό μας κέντρο, και φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Λοιπόν, η πρώτη μέρα του Ιουλίου θα κυλήσει με καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου και ακόμη και στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθεί αστάθεια στα ηπειρωτικά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικοί ομβροί και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Καλοκαιρινός καιρός με τοπική αστάθεια και στα ορεινά. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα απολαύσει αίθριο ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, όπως είπαμε, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικοί όμβροι επίσης αναμένεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές Δυτικής Θερεάς Ελλάδος, στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων σήμερα. Λοιπόν, στα περισσότερα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 35-37 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πενοπόννησο θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ξεκινούν και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων στο ύψος του 61 χιλιόμετρου, λόγω εργασιών εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, και χρειάζεται έτσι ιδιαίτερα προσεκτική. Να είστε βεβαίως οι οδηγοί κυρίως. Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, οι ρυθμίσεις θα τεθούν λοιπόν σε εφαρμογή, ήδη τέθηκαν από τις 7 η ώρα το πρωί σήμερα, και θα είναι πολυήμερες, θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από 7 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα, με εξαίρεση το διάστημα 14 με 16 Αυγούστου, λόγω φυσικά του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν εξκαφές, κατασκευή και αποκατάσταση σκαμάτων για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών στο πλαίσιο του έργου, νέα εξκαφή επιοδοστρώματος και πεζοδρομίου και κατασκευή νέων φρεατίων. Επίσης, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα εφαρμόζεται μερική κατάληψη του οδοστρώματος με περιορισμό του πλάτους κυκλοφορίας και με μεμονωμένα όρια ταχύτητας, και καλό είναι έτσι να τα τηρείτε. Επίσης, σήμερα 1η Ιουλίου από 8.30 το πρωί μέχρι τις 11 στην περιοχή Κανδύλα, μετά το γήπεδο Προσμήτικα, έχουμε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καθώς και στους οικισμούς σήμερα, Μήτικας, Παλιόβαρκα, Καλάμου και Καστού. Οι διακοπές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης. Λοιπόν, ένα ιστιοφόρο σκάφος βυθίστηκε χθες το απόγευμα ανοιχτά της Κεφαλονιάς, καθώς και συγκεκριμένα μάλλον 5 ναυτικά μίλια στα δυτικά. Στο σημείο έσπευσαν ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιδιωτικό παραπλέον, το οποίο και περισυνέλεξε τους δύο Ιταλούς επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, που πρόλαβαν ευτυχώς να ρίξουν και να μπουν στην σωστική λέμβο. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην πληστιαστερή ακτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο που βυθίστηκε το σκάφος έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, ενώ το λιμεναρχείο διεξάγει έρευνες για το συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε από χθες που έχουμε να τα πούμε. Καταρχήν είχαμε μια δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αμφιλοχία. Σοκ στην τοπική κοινότητα της Στάνου Αμφιλοχίας, όταν χθες το απόγευμα ένας 66χρονος αγρότης βρέθηκε απαγχωνισμένος μέσα στο σπίτι του. Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, ειδοποιώντας άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που έγινε το τραγικό αυτό συμβάν. Η εξόδιος ακολουθία του 66χρονου θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Στάνων Αμφιλοχίας. Ίσως θα βρίσκεται από τις 6.30 ώστε συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής να πούν και να απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Η είδηση του θανάτου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, και κρατείτε. Ο 50χρονος που ομολόγησε 4 εμπρισμούς στην παραβόλα, η δίκη αναβλήθηκε ενώπιον του αυτόφορου μονομελούς πλημελωδικίου Αγρινίου. Οδηγήθηκε χθες ο 50χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της παραβόλας. Σύμφωνα έτσι με αποκλειστικές πληροφορίες του agrinio-site.gr, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για το μεσημέρι της Παρασκευής. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος θα παραμένει κρατούμενος. Η σύλληψή του προήλθε έπειτα από έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ετωλοκαρνανίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 28 Ιουνίου, θυμίζουμε, το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στην παραβόλα του Δήμου Αγρινίου. Από την πυρκαγιά αυτή κάηκαν περίπου 4 στρέμματα. Όμως κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας και μετά την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο 50χρονος φέρεται να ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς στην ίδια περιοχή, στις 6, στις 20 και στις 28 Ιουνίου. Σύμφωνα έτσι με τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς αλλά και στους ανακριτικούς υπαλλήλους ότι προχωρούσε στις πράξεις του επειδή, λέει, με εκνεύριζαν οι θάμνοι. Φράση βεβαίως που περιλαμβάνεται και στα στοιχεία της υπόθεσης και αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, η οποία, όπως είπαμε, θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας που τσακίζει, βεβαίως το νιώθετε όλοι τα νοικοκυριά, η μείωση της τιμής των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, αν και εντάξει θα λέγαμε ότι έχουν σταθεροποιηθεί λίγο οι τιμές των καυσίμων και έχουν επιστρέψει σε παλαιότερες έτσι εποχές, προ δηλαδή πολεμικών σειράξεων που είχαμε, και η αναδιανομή των πόρων σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως αυτές εκφράστηκαν και παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Η ακρίβεια είναι η κορονίδα, βεβαίως, του οδικού χάρτη της κυβέρνησης, και πέρα από την ακρίβεια, ορόσημα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ήταν επίσης η ανάλυση των κυβερνητικών πεπραγμένων του πρώτου εξαμήνου του 2026, ενώ επίσης η οριοθέτηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και της παράδοσης μεγάλων έργων υποδομής για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του για συνεχή παραγωγή απτού αποτελέσματος όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: ήμασταν απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε. Έγιναν χθες πληρωμές 617 εκατομμυρίων ευρώ σε 530.000 αγρότες, πάνω από τον αρχικό στόχο. Αναμένουμε και σήμερα πληρωμές περίπου 60 εκατομμυρίων για τον πυλώνα 2. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η μεγάλη μεταρρύθμιση της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει. Έχουμε τη δυνατότητα να ανακατανύμουμε πόρους οι οποίοι περίσεψαν από αυτούς που δεν τους δικαιούνται σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά τους δικαιούνται. Άρα η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων είναι συντριπτικά ωφελημένη από αυτήν την μεταρρύθμιση. Από την αρχή του έτους έχουμε διαθέσει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης και των εθνικών αρχών. Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
0: Εν τω μεταξύ, ιδρύει μια κριτική στην κυβέρνηση, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάσο, κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που περιοδεύει στα Δωδεκάνησα και βρίσκεται στην Κάρπαθο, συζητά με τους κατοίκους και παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματός του. Εν τω μεταξύ, έκανε ιδρύμια κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Αντί να πάει η χώρα, λέει, μπροστά, πάμε πίσω. Τόνισε και εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εμφανίζεται ως σχολιαστής των προβλημάτων. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε για άλλη μια φορά ως σχολιαστής των προβλημάτων που δημιουργεί, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και συμπληρώνει ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Οκουτσούμπας, με βίντεο μάλιστα στο TikTok, κάτι που δεν μας συνηθίζει, ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν, λέει, στον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση αδιαφόρησε προκλητικά για τους ελέγχους στην αγορά και ανέχθηκε το πιάτσικο σε βάρος του λαού, επισημαίνει από την πλευρά του η Νίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα και πάμε τώρα σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Ακαρνανίας, μεταξύ εκεί του διευθυντή αλλά και των εμπόρων του Αγρινίου, και φυσικά στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ, τα έχουμε καυτηριάσει και εμείς πολλές φορές από την εκπομπή μας. Έχει να κάνει με τις κλοπές στο κέντρο, τα ποδήλατα αλλά και αυτά τα περιβόητα πατίνια. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα συνεργασίας έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση του Προέδρου του ΣΕΕΔΑ, Σοκράτη Κωστίκογλου, του Γενικού Γραμματέα του Γιάννη του Γιοπάνου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Στέλιου του Μερμίγκη και του μέλους του Συλλόγου και Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου του Κώστα του Μποκόρου, με τον αστυνομικό διευθυντή Ακαρνανίας Ταξίαρχο Κοσμά Παπαγρίβα στο γραφείο του. Παραβρέθηκαν επίσης, να πούμε, ο Διοικητής Ασφάλειας Αγρινίου, αστυνομικός υποδιευθυντής ο Δημήτρης ο Γρηγορόπουλος, ο Διοικητής Τροχέας αστυνομικός υποδιευθυντής Αλέξης Αντωνίου, επίσης ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου στην Όμως ο Γιώργος ο Θεοδωρακόπουλος και η υποδιοικητής της άμεσης δράσης Αγρινίου, η Παστυνόμος Α, η Βασιλική, η Κουκουλέτσου. Να δούμε λίγο τι συζητήθηκαν σε αυτά τα θέματα, σε αυτή τη συνάντηση μάλλον, η οποία απασχόλησε θέματα που απασχολούν τις εμπορικές επιχειρήσεις της τοπικής μας αγοράς και την καθημερινότητά τους, και τα οποία βεβαίως αλληλοπηδρούν στη λειτουργία της πόλης. Λοιπόν, ιδιαίτερα τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει έλεγχος στους πεζοδρόμους από την κυκλοφορία ποδηλατών και ηλεκτρικών πατινιών, και αυτό γιατί κυρίως στις ώρες που λειτουργεί η αγορά έχουν παρατηρηθεί πολύ συχνά διελεύσεις με αυξημένη ταχύτητα και χωρίς καμία προσοχή για τους ανυποψίαστους πολίτες που περπατούν με πολύ ορατό τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος. Οι πεζόδρομοι, όπως όλοι γνωρίζουμε, λέει και στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΕΔΑ Αγρινίου, προορίζονται, λέει, για να κυκλοφορούν όλοι οι πολίτες με άνεση και κυρίως με ασφάλεια, και αυτό βεβαίως είναι, κυρίες και κύριοι, και μια πραγματικότητα. Βεβαίως στο τραπέζι της συζήτησης έγιναν και ιδιαίτερη αναφορά στα περιστατικά κλοπών και παραβατικών ενεργειών σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων του κέντρου, και τονίστηκε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρξει πρόληψη και καταστολή των φαινομένων. Και στην αυριανή μας εκπομπή έτσι θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό το θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και αυτό που λένε οι έμποροι του Αγρινίου δεν είναι βέβαια μόνο άποψη των εμπόρων του Αγρινίου. Είναι δεδομένο ότι όσοι κυκλοφορούν με ποδήλατα, βέβαια είναι και ελάχιστοι, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, και όσοι επίσης κυκλοφορούν και με ηλεκτρικά πατίνια, δεν σέβονται καθόλου ούτε τους πεζούς αλλά ούτε και τους οδηγούς των αυτοκινήτων, που πολλές φορές πηγαίνουν και αντίθετα στους δρόμους, μπαίνουν στους πεζοδρόμους και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια τώρα θα αλλάξει και η νομοθεσία με τα ηλεκτρικά ποδήλα, με τα ηλεκτρικά πατίνια, και πιστεύουμε έτσι να υπάρξει, λέμε τώρα, μια τάξη, αρκεί να γίνονται και έλεγχοι, να γίνονται και έλεγχοι και από την αστυνομία αλλά και από τη δημοτική αστυνομία. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός, μάλλον ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο Στέλιος ο Σακαρέτσιος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, τόνισε ότι το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο δεν είναι ένα παιχνίδι. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα και στο νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, και το οποίο βεβαίως αυστηροποιεί το πλαίσιο της χρήσης κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι μια νέα πραγματικότητα στις πόλεις. Έχουμε δει από τα στατιστικά, λέει ο Γενικός Γραμματέας, ότι δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα. Δηλαδή είχαμε κατά το παρελθόν εκατοντάδες τραυματισμούς νέων ανθρώπων και ανηλίκων, και πολύ σωστά οι έμποροι του Αγρινίου αναδεικνύουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, και συνεχίζει ο κύριος Σακαρέτσιος, γι' αυτό λέει θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλεια αυστηρότερες κυρώσεις.
1: Έχουμε δει από τα στατιστικά ότι δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα, δηλαδή είχαμε κατά το παρελθόν εκατοντάδες τραυματισμούς νέων ανθρώπων και ανηλίκων, αρκετοί από τους οποίους χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ το 2025 είχαμε δυστυχώς και δύο θανατηφόρα περιστατικά. Γι' αυτό θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ναι, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι. Με το νέο νομοσχέδιο αυστηροποιείται το πλαίσιο. Υπήρχε ήδη το πλαίσιο, ωστόσο τώρα, αν υπάρχει κυκλοφορία σε δρόμο με όριο ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων, ανεβάζουμε το πρόστιμο και πηγαίνει στα 350 ευρώ. Ξέρετε, οι ρυθμίσεις για τα πατίνια δεν έρχονται μόνες τους. Είναι ένα κομμάτι μιας συνολικής στρατηγικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την οδική ασφάλεια. Για τους ελέγχους, να σας πω ότι η Τροχέα έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τις τροχές παραβάσεις. Πλέον βλέπουμε ότι γίνονται καθολικοί έλεγχοι για το αλκοόλ, γίνονται συνεχώς έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες με την ενεργοποίηση και καμερών τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν παραβάσεις. Αυτή η ρύθμιση για τα πατίνια έρχεται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής, δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση, για να υπηρετεί στην ίδια φιλοσοφία, η οποία λέει κανόνες, έλεγχοι, υποδομές, ενημέρωση και αλλαγή κουλτούρα στον δρόμο.
0: Μετά τις 8, είστε εδώ στον Energy 94,2 και μαζί μας είναι και σήμερα φυσικά το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική, όπου οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ήδη έχουν ξεκινήσει και βεβαίως συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Έχετε πολλούς λόγους να επιλέξετε το Φροντιστήριο Προοπτική, διότι εκεί δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα. Αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον σε σημαντικές κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-024-049 και 26787, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά σήμερα να πούμε, πολλά και σημαντικά. Είχαμε και συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το απόγευμα, απολογισμός της Δημοτικής Αρχής. Σε λίγο έτσι θα τα δούμε αυτά τα θέματα, θα τα σχολιάσουμε, μιας και μαζί μας θα είναι και ο καλός μας ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Συμψηρής.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατεύστε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο

0: φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
3: κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά και κύριοι μετά τις 8 εδώ στον Energy 94,2 και πρέπει, Γιαννάκη, να σου άρεσε η μπλούζα αυτή η χακή. Την επέλεξες και σήμερα.
1: Χθες δεν φόραγα αυτή, την έχω αλλάξει. Πλήθηκε.
0: Α, προχθές.
1: Ναι, μα έχει κάνει ρόμπα. Λέει ο κόσμο ότι είμαστε με την ίδια μπλούζα κάθε μέρα, καλοκαιριάτικα.
0: Εγώ τα ίδια πάντως φοράω. Τα μπλε, τα σκούρα, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ βλέπεις ότι αποφεύγω να κάνω στιλιστικές σε αυτές. Γιατί είσαι κατηγορούμενος πλέον. Αν πει τίποτα για τις στιλιστικές προτιμήσεις του, ναι, του καθενός, κολλάνε στον τοίχο. Τι, α, γιατί και άμα και αυτά. Και δεν λέω για σένα. Εμείς εντάξει, εδώ κάνουμε την πλάκα μας. Γενικότερα, το έχω παρατηρήσει αυτό. Είναι πολύ σημαντικές, ας πούμε, επιλογές στιλιστικές και άστο, τέλος πάντων.
0: Αν και κανονικά, να σου πω κάτι, εμείς οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να σχολιάζουμε και κάποια τέτοια θέματα. Εντάξει.
1: Καλά, οι δημοσιογράφοι. Γιατί... Οι δημοσιογράφοι του Μακελιού, όχι του Μακελιού, πώς τα λένε, τα κουσκουσιάρικα, πώς τα λένε.
0: Εντάξει, όχι τόσο πολύ, αυτά είναι.
1: Να ξέρεις πώς θα ήθελα να είμαι δημοσιογράφος. Καταρχήν θα ήθελα να είμαι.
0: Κουσκού.
1: Ναι, του κουσκουσιάρικα.
0: Όπω δεν τον μπορώ εγώ.
1: Ναι, αλλά να είμαι τούβλο όμως πρώτα.
0: Α, τούβλο. Ναι, πρέπει να είσαι.
1: Μακάρι η πτωχή των πνεύματων, να είσαι beat όμως, να μην καταλαβαίνει τίποτα.

0: Να είσαι τούβλο και ή να είσαι αυτά τα γκοσιπιάρικα τα τέτοια και να κουσκουλέσει τον κόσμο και να είσαι
1: και να κουνιέσαι και όλε. Αυτοί οι ήρμου
0: είναι
1: που κάνουν.
0: Και Μαρία μου και αυτό και τα λοιπά. Και ξέρει και το Pride και το τέτοιο και τα
1: λοιπά. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να κάνει και το χέρι έτσι κάπω.
0: Εντάξει, άμα έβγαινε το μεροκάμα, το έκανα στα ψέματα. Αλλά λέμε να είσαι τούβλο όμω.
1: Στα ψέματα.
0: Ναι, μωρέ,
1: μα παιδί. Θα βγεις έξω και θα λένε ο Γιάννης είναι.
0: Τι έγινε, εγώ θα τα κονομάω.
1: Α, εντάξει.
0: Θα παίρνω φόρα εγώ και θα πηγαίνω μετά, ξέρω εγώ, στην Ιαπωνία. Τι θα με νοιάζει εμένα. Και το άλλο που θα έκανα.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Θα γινόμουν τέτοιο από
1: αυτό. Τον ήρωα σου να πάω στην Ιαπωνία.
0: Ναι, τον ήρωα να πάω στην Ιαπωνία.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Δυστυχώς και είναι τόσο, είναι τόσο μακριά.
1: Έλα καλέ που είναι μακριά τώρα. Έχουν μηδενιστεί χιλιομετρικές αποστάσεις.
0: Αν δεν έχεις βενζίνη να πας μέχρι το Αγγελόκαστρο. Η Ιαπωνία πέφτει λίγο μακριά.
1: Δεν άκουσες το Μητσοτάκι χθες.
0: Αυτή είναι η Βιρτζίνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Τώρα θα πάρουμε.
0: Πάντως τις τελευταίες μέρες ακρίβεινε λίγο.
1: Μετά το Αγγελόκαστρο ποιο είναι.
0: Μα ακούστε, σου λέω. Αυτές τις τελευταίες μέρες η Βιρτζίνη παρατήρησα με το που γίνανε εκεί κάτι κινήσεις αυτές και τώρα η Βιρτζίνη άρχισε να κατέβαινε. Ένα 8. Τώρα η βενζίνη κάτι τσίμπησε προς τα πάνω. Τώρα πώς γίνεται αυτό.
1: Έτσι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι είμαστε.
0: Α, παρεμπιπτόντως έχει συγκρίνει ποτέ τη μέσα. Από εδώ με τους απέκη.
1: Αμέ.
0: Αγρίνιο με Πάτρα έχει συγκρίνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Πολύ φθηνότερα στην Πάτρα.
1: Το ξέρω.
0: Σημαντικά δηλαδή.
1: Και καλά. Εντάξει, είμαστε και σχετικά κοντά. Αλλά υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ πιο μακριά και είναι φθηνότερη βενζίνη από ό,τι στο Αγρίνιο. Έτσι. Δηλαδή προς Ήπειρο έχω δει εγώ.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Ίσως επειδή έχουν οδούς από Εγνατία πάνω, από κέντρα.
1: Ναι, λιμάνια και τέτοια. Τώρα αυτό.
0: Κάτι σχέση με τα δίκτυα πρέπει να έχει.
1: Ξέρω. Ναι. Γενικά εδώ ο νομός όλο αρνητικές πρωτιές έχει. Βλέπεις εσύ καμία.
0: Δεν είναι ο ακριβότερος στα καύσιμα, αλλά είναι.
1: Όχι, αλλά είναι αδικαιολόγητη τιμή.
0: Ναι, που... είναι ακριβότερος από τους γείτονες, να το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή, θα πηγαίνουμε στο γείτονα να βάζουμε βενζίνη.
0: Πρέπει να περάσει γέφυρα. Και νομίζω ότι εκεί έγκυται ένα θεματάκι. Αν το ψάξεις μακροοικονομικά, το αυτό που τσιμπάει είναι παλιότερα τσιμπάγε
1: αυτό
0: λόγω.
1: Αυτό τώρα εσύ πώς το αναλύεις, ότι στην Πάτρα για παράδειγμα.
0: Ότι,
1: είναι πιο φθηνά.
0: Ότι το δίκτυο από εδώ πρόσεξε. Πώς το αναλύω. Το δίκτυο από εδώ πρέπει να δεις πόσο απομονωμένοι είμαστε. Από πάνω η Εγνατία δεν φτάνει εδώ.
1: Ναι.
0: Και ειδικά στο Αγρίνιο. Δεν μας πιάνει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είναι πολύ φθηνότερες, επειδή λόγω ιόνιας οδού, η βενζίνη είναι πολύ φθηνότερη προς κατοχή, λεσυνκάτοχη προς το Μεσολόγιο που καταλήγουν έξοδοι της Ιόνιας.
1: Ναι.
0: Το ιό δεν έχει να λάβει από εκεί το Αγρίνιο. Πώς έχεις την ανάλυση μου τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, από κάτω είχαμε πάντα το εμπόδιο.
1: Από πού μας έρχονται, πες.
0: Τον ferry boat, το εμπόδιο που ανέβαζε στις τιμές. Τώρα είναι το εμπόδιο της γέφυρας που τσιμπάει τιμή.
1: Ναι, τσιμπάει.
0: Τώρα. Αυτά όλα μπαίνουν πάνω, σου λέει λίγο αυτό. Χιλιοστά της Αντλίας από εδώ από εκεί. Μετακυλιόμενο. Ακριβότερο. Είναι σαν να μας είναι νησί εδώ πέρα. Είμαστε αποκομμένοι. Η Λευκάδα τώρα, λόγω Ιόνιας από πάνω κτλ.
1: Στην Άρτα που
0: είναι πιο συνδεδεμένη. Από πάνω,
1: βέβαια. Από πάνω.
0: Ναι, από πάνω. Γιατί από πάνω η Θεσσαλονίκη από την Άρτα, μέσω των συμβουλής Εγνατίας, ξεκινάει με την. Πώς τη λένε από πάνω, το Ιόνια. Ναι, την Ιόνια. Παρά Ιόνια, τέλος πάντων.
1: Στην Εγνατία, λες.
0: Από την Εγνατία και πιάνει μετά Ιόνια, για να πεις από εδώ πέρα. Η Άρτα είναι μέσα σε αυτό το. Παραμε καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, ειδικά το Αγρίνιο είναι ξεκομμένο. Έχω την αίσθηση, δηλαδή δεν το εξηγώ διαφορετικά. Δεν μπορεί, ας πούμε, καλά η Πάτρα.
1: Να και ένα αρνητικό που δεν λιμάνι. Έχουμε τη σύνδεση.
0: Α, το ξέχασα. Η Πάτρα είναι και λιμάνι.
1: Ναι.
0: Έχει και συνδέσεις άλλες, κατάλαβες. Εμείς τι στα κομμάτια ήταν. Πώς καταφέραμε.
1: Σύνδεση δεν έχουμε. Λιμάνι δεν έχουμε.
0: Το Πλατιγιάλι δεν το έχουμε για τέτοια θέματα. Για να πεις ότι εδώ γίνονται φορτώματα, ξεφορτώματα κτλ. Όλα αυτά ξέρεις.
1: Τουλάχιστον δεν μας έρχονται και οι τουρίστες.
0: Ναι, λέμε μετά γιατί. Ναι, α, μπράβο. Ναι, αυτό. οι τουρίστες. Πάντως γίνεται μια καλή προσπάθεια στην Πάλερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάλτος είναι ένα μέρος που φαίνεται ότι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, αυτοί που έκαναν ξενοδοχεία εκεί και τα λοιπά είχαν ένα σχέδιο.
1: Ναι.
0: Έχει κανένα δύο καλά, έχει κανένα δύο όχι τόσο πολύ καλά και λιγότερο ακριβά σε μεγάλο επίπεδο. Γενικά είναι μια ανεβασμένη, αλλά...
1: Εντάξει, το θετικό με αυτή την περιοχή εκεί του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι το γεγονός ότι είναι και... δίπλα το αεροδρόμιο Ακτίο και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Πάνω απ' όλα, ρε παιδιά, τα δίκτυα είναι. Μου λένε καμιά φορά, η Λαμία, ξέρεις, η Λαμία είναι μικρότερη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή ειδικά η Λευκάδα έχει βουλιάξει από βίλες, νοικιαζόμενα δωμάτια, επενδύσεις. Ναι. Ξέρεις, πολλοί που δεν βρίσκουν εκεί, τσακ, σου λέει θα πάμε δίπλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δίπλα ποια είναι, έτσι, ο Δήμος Ακτιού Βόνιτσας. Και σε πολλά πράγματα να ξέρεις, ο Δήμος Ακτιού Βόνιτσας με τη Λευκάδα συνεργάζονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μετακινούνται εκεί.
0: Είναι έξυπνοι άνθρωποι.
1: Και πάρα πολλοί από, από τη Βόνιτσα, την Πάλερο, δουλεύουν στη Λευκάδα και το αντίθετο συμβαίνει αυτό. Έτσι. Αν και εγώ θεωρώ ότι και για παράδειγμα έχει κάνει τεράστια βήματα αναπτυξιακά η Πάλερο σε σχέση με το Μύτικα.
0: Ναι,
1: που εμένα ο Μύτικας, αν με ρωτάς, σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα των θαλασσών και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πιο ανεβασμένος. Δηλαδή θέλω να πω, είναι αντικειμένος ο Μύτικας.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να έχει κάνει πιο πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, ήταν και εκεί η χρήση γης και τα λοιπά. Και υπήρχε έτσι μια.
0: Σου στένει και αγρινιώτες που το γέμισαν πάντα με ένα τουρισμό περίεργο.
1: Ναι.
0: Και
1: με κάτι τροχόσπιτα.
0: Αφέθηκαν,
1: και κάποιοι...
0: αφέθηκαν και οι ντόπιοι. Και σου
1: αφέθηκαν οι ντόπιοι, όπως σωστά το λες αυτό.
0: Δηλαδή δεν το πήγαν λίγο παραπέρα το να δουν ότι δεν θα, αυτό δεν είναι για πάντα, ας πούμε. Γενικά είναι εξής τι θέλει. Ήθελε ανθρώπους ο τουρισμός και θέλει ακόμα. Και τώρα θα αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα ο τουρισμός. Θέλει ανθρώπους να βλέπουν λίγα χρόνια μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, ο τουρισμός στο ελληνικό σπυρό είναι το Rooms to Let, το περίφημο.
1: Ναι.
0: Το Rooms to Let τον σκότωσε τον ελληνικό τουρισμό, δεν τον έφτιαξε όπως νομίζουν κάποιοι. Μπορεί κάποιοι να βγάζουν ένα μέρο καματάκι κτλ. Τώρα που αλλάξαν οι εποχές, όλοι αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Ναι.
0: Και έφεραν ένα κοινό και μια συνήθεια η οποία θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ακριβό. Θα μου πεις, ήθελε η Ελλάδα να έχει ακριβό τουρισμό. Α, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Μην το πιάσουμε. Τέλος πάντων, πάντως είδα κάποια promotion τώρα τελευταία, κάποια διαφημιστικά, προωθητικά μάλλον για κανένα δύο ξενοδοχεία στην Πάλερο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί ήταν τρομερά προσεγμένα.
1: Ναι.
0: Τρομερή επικοινωνιακή δουλειά. Δηλαδή, που σημαίνει ότι κάποιοι επενδύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί να ανάβαμε δεν επενδύσεις.
1: Και θα δεις τώρα που θα γίνουν και οι μαρίνες οι καινούργιες εκεί και θα αναπτυχθούν.
0: Έτσι πάνε αυτά, το να φέρνει το άλλο.
1: Ναι.
0: Μόλις γίνεται αυτό, ξεκινάει μια άλλη καινοτομία, μια άλλη δράση, μια άλλη ιδέα. Αυτά πάνε μαζί. Όταν λιμνάζει το πράγμα, λιμνάζει
1: είναι
0: για όλους.
1: Είναι και το Castro Kids Βόνιτσας που.
0: Εντάξει, έχει ωραία πράγματα. Δεν είναι...
1: Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν. Φέτος υπήρξε και πέρυσι, νομίζω, πάρα πολύ μεγάλη έτσι, αύξηση επισκεπτών στο Castro της Βόνιτσας. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ σου έχω πει να για το Αγρίνιο. Εγώ θα κάνω, έχω, κάνει, μάλλον, έχω πάντα την πιο αντίπιτη δημοφιλή ιδέα του Αγρίνιου. Έπρεπε να είναι το Ντιτρόιτ της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Τι εννοώ, να τα αφήσει τα σάπια με τους τουρισμούς. Εντάξει, να, η λίμνη να τη φτιάξουμε, να βουτάμε, να κάνουμε και κάποιες επιχειρήσεις κτλ. Να φέρουμε, αν θέλουμε, πανεπιστήμιο που να συνδεθεί με τα γεωργικά θέματα, τα κλιματικά, αυτά, τα κτηνιατρικά. Ναι, έπρεπε να τα έχουμε κάνει. Αλλά όλο αυτό, φέρε μια σχολή για το οτιδήποτε, κάνε αυτό κτλ. Μας έβγαλε από αυτό. Τι είναι το Αγρίνιο? Αγρίνιο είναι ένα μέρος με γκαράζ, πώς το λένε, συνεργεία. Μουτζούρα, ανταλλακτικά. Εδώ είναι, υπάρχουν. Ξέρεις ότι υπάρχουν μηχανήματα εδώ για να φτιάξει τα μπέκ του αυτοκινήτου που δεν έχει ούτε στα Γιάννη ούτε στην Πάτρα.
1: Ναι, είδες.
0: Το ξέρεις ότι έχει δύο καταστήματα. Δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Έχει δύο καταστήματα.
1: Δεν λες και ποια είναι.
0: Δύο καταστήματα μέσα που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα πάνω τους κινητήρες καθ' αυτό που μπήκα μέσα. Νόμιζα να πάω σε ένα συνεργείο. Είναι τα δύο μοναδικά στην περιοχή εδώ. Καλά, δεν μιλάμε μεσολόγια στο νομό μας, άστο. Δεν έχουν ούτε στα Γιάννενα. Έρχονται από εκεί ή μάλλον πάνε σε ένα συνεργείο εκεί. Το συνεργείο στέλνει στο Αγρίνιο το κομμάτι της μηχανής που πρέπει να φτιαχτεί, φτιάχνεται και μετά γυρνάει πίσω.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί στη δύναμη αυτή. Και μπήκα μέσα σε κανένα δύο τέτοια και είναι σαν βιομηχανίες μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ πιστεύω και καλά κάνεις έτσι και το
0: είναι
1: αναφέρεις.
0: Μια δύναμη που δεν την έχουμε.
1: Κινητοποιήσουμε λίγο κάποιες δυνάμεις. Δηλαδή θέλω να πω και οι έμποροι εδώ και ο Δήμος και όσοι εν πάση περιπτώσει φορείς υπάρχουν και το επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να αμμονιάσουν και να δούνε. Ναι, να το δούνε λίγο πιο ζεστά το θέμα.
0: Πρέπει να φτιάξουν.
1: Να πηγαίνουν δηλαδή, θέλω να πω, με την ίδια ατζέντα όταν έχουμε επισκέψεις. Έτσι. Άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει. Και ξέρεις, κάθε φορά να βάζουμε ένα θέμα, βρε παιδί μου. Δηλαδή, είδες, εμείς οι δημοσιογράφοι, λόγω έτσι επαγγέλματος, πηγαίνουμε στις επισκέψεις.
0: Ναι.
1: Και τα βάζουμε όλα μαζί τα θέματα. Ναι. Θέλουμε και την Τριχονίδα, θέλουμε και τη σύνδεση, θέλουμε και το πανεπιστήμιο, θέλουμε και εκείνο.
0: Τώρα λέει, φεύγει ο
1: υπουργός. Φεύγει ο υπουργός και δεν θυμάται τίποτα, Γιάννη.
0: Πες του ένα, πες του ένα, αλλά στο ένα να επιμένεις επί δύο και τρία
1: χρόνια. Να επιμένεις και να του πεις, Υπουργέ μου, Πείτε μας λίγο ακριβώς πότε θα να σας ξαναεπισκεφθούμε, να ανακοινώσουμε εδώ στους πολίτες ότι επιτέλους μας ακούσατε. Όταν τους λέμε πολλά δεν τα θυμάται καθόλου ο Υπουργός.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά...
1: Κατάλαβες, και τώρα μιας και είπαμε εδώ για
0: θέματα... Δεν μας αφήνει να κυβερνήσουμε, ρε, Ανά, εγώ και εσύ, να τα κάνουμε, να λύσουμε όλα τα θέματα. Δεν μας αφήνει να κυβερνήσουμε.
1: Εντάξει, δεν θέλουμε εμείς. Εμείς δεν έχουμε μπει στο στίβο της πολιτικής. Νομίζω και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, είμαι βέβαια γι' αυτό, ότι μπορούμε και εμείς έτσι να βοηθήσουμε τον τόπο. Καλά, γιατί να μας πούνε ψώνια. Κάθε μέρα δηλαδή δεν κάνουμε τον αγώνα μας εδώ.
0: Εντάξει,
1: δεν κάνουμε τον αγώνα μας.
0: Όχι μόνο για παράδειγμα, άλλοι άνθρωποι, ρε,
1: θα σου δώσω τώρα μία είδηση, την οποία θα ασχοληθώ μετά τις 9, για να δεις τι μεγάλο αγώνα κάνουμε και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι. Ο δρόμος Περίστα Πέρκο, θα έχω μία συναδελφό μου εδώ, θα μιλήσω μετά τις 9, την Εφη την Τίνη από την Εύβοια. Είχαμε πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πηγαίνουμε κάθε χρόνο οι δημοσιογράφοι, έτσι. Και είμαστε και συνέντευξη εκεί του Πρωθυπουργού και των Υπουργών κτλ. Και με πολύ, επειδή η Έφη μπορεί να είναι στην Εύβοια, έτσι, αλλά έχει καταγωγή εδώ από την Ετωλοκαρνανία. Έβαλε διεπιτάσεως και όλοι μαζί, και εγώ σιγοντάρισα όσο μπορούσα, στον Υπουργό Οικονομικού να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Και τελικά τα καταφέραμε, γιατί υπήρχε και μια μελέτη και το έργο αυτό, το πολύ σημαντικό, έτσι, για την περιοχή της Ναυπακτίας, επιτέλους θα προχωρήσει. Θέλω να πω, να επιστρέψω, δεν χρειάζεται να ασχολιόμαστε με την πολιτική, και από το ρόλο του δημοσιογράφου μπορούμε να βοηθήσουμε. Έτσι, να πιέσουμε κι εμείς λίγο τις καταστάσεις. Αρκεί οι πολιτικοί, σου λέω, να βάζουν σωστή και πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Και όχι πάρα πολλά, βρε παιδί μου. Ο κόσμος κουράστηκε. Κουράστηκε. Δηλαδή φεύγουν και έρχονται και δεν θυμούνται καθόλου. Χτες είχαμε και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, ένας απολογισμός είναι πάντοτε κουραστικός. Αλλά να σου πω και κάτι. Για μένα είναι και πάρα πολύ χρηστικός. Και δεν μου άρεσε το γεγονός το ότι ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης έφυγε. Θα σου πω γιατί. Γιατί μέσω του απολογισμού χθες, σου λέω, ήταν πάρα πολύ κουραστικός. Τώρα ακούς τον κάθε αντιδήμαρχο για 10-15 λεπτά να σου λέει τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά όταν θέλεις να έχεις μια σαφή εικόνα για την πόλη, τι ακριβώς έχει γίνει, νομίζω ότι θα πρέπει να έχεις την υπομονή, αφού εν πάση περιπτώσει θες να ασχολείσαι με τα κοινά. Ο κόσμος σε έχει βάλει, πώς το λένε, στην αντιπολίτευση. Έτσι, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων το οποίο θέλει να εκφραστεί και αυτή η άποψη, έτσι.
0: Αυτό είναι μια παγίδα, δηλαδή πάντα με τους λόγους και με τις ομιλίες, αυτά τα παρουσιάσεις και τα λοιπά, είναι μια παγίδα, πάντα δυσκολεύει. Ίσως θα έπρεπε να βρουν μια φόρμουλα η αντιπολίτευση, για να μην νιώθει ότι θα κάτσει να ακούσει το μονόλογο, ας πούμε, του απολογισμού. Αν και, όπως λες και εσύ, δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό, πρέπει να τον ακούσει. Αν μπήκε και ένα όριο, νομίζω. Ο ίδιος ο Δήμαρχος τους είπε σε όλους, επειδή ξεπέρασε κάπως τον χρόνο ο κύριος Γρίβας, τους είπε μέχρι 10 λεπτά όλοι. 10 λεπτά, βέβαια, όλοι οι αντιδήμαρχοι στον τομέα του. Μα τα βάλει, είδα κανένα 10-11.
1: Έχουμε και πολλούς αντιδήμαρχους.
0: Πάμε πολύ, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνεται με πιο διαδραστικά, με κάποιες ερωτήσεις κτλ. Που εδώ πρέπει να πω τη μεγάλη πρόοδο που έχουμε κάνει στα δημοκρατικά μας θέματα και στα δημοτικά συμβούλια, και το βλέπω και ευρύτερα και στη Βουλή Ανεξαρτήτων Κωνσταντοπούλου. Έτσι, η οποία θα το πληρώσει κιόλας εδώ στο τέλος. Λοιπόν, ότι τα 13 λεπτά του κυρίου Γρήβα θεωρήθηκαν πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πηγαίναμε στα δημοτικά συμβούλια και ξεκίναγε ο άλλος και δεν τέλειωνε ποτέ. Γιατί θεωρούνταν ότι ποιος με διακόψει εμένα. Μπίζει εμένα, με διακόψει. Το θυμάσαι αυτό. Και μιλάμε και για αντιπολιτεύσεις. Μιλάμε για το τρίτο, τέταρτη παράταξη του Δημοκρατικού. Ξεκίναγε και αν ήταν ένα που τον έφτιαχνε, ξέρω εγώ, έλεγε για την Νικαράγου, ας πούμε. Το έπαιρνε 2 ώρες. Δεν μπορούσε να το σταματήσει.
1: Θυμάσαι τότε ο πρόεδρος.
0: Ας πούμε έναν γυαλιά σκέφτεσαι και έπαιρνα το λόγο και μιλάγα. Πολίτες με μια σημαία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τώρα θα σας πούμε γι' αυτό. Μπαμ, καθόμαστε και τους ακούγαμε.
1: Ναι, και θυμάσαι τότε ο πρόεδρος, ο Αντώνης, ο Γαλαζούλας, που είχε πάρει και ένα κουδούνι.
0: Ναι.
1: Και το χτυπούσε.
0: Επί Γαλαζούλα δεν είχε πολλά τέτοια. Επί Σόκου και τέτοια. Δεν είχε. Μετά, στα χρόνια του 12, του 13, τότε που άρχισαν οι επαναστάσεις, τα μνημόνια, τα αντιμνημόνια, όπου έμπαινε κόσμο μέσα και κατέβαζε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε διάφορα happening. Εκεί ο οποίος έπαιρνε το λόγο, έλεγε τον καημό του. Για τα μονοπόλια, για τα αυτό και τα λοιπά. Ήξερα εγώ, μίλαγε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ή ο δήμαρχος και το έκαναν Μπεν Χουρ. Δεν τον διέκοψε κανένας. Μετά κατάλαβαν όλοι ότι δεν βγαίνει έτσι και αυστηροποιήθηκε ο κανονισμός. Ο δε τωρινός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου σε αυτό το θέμα είναι σπαθή. Δηλαδή, τελειώνεται. Το παμ, θα σε κόψω. Επιτέλους. Με χτύπαγε κεφαλικό, πέρασε μια δεκαετία γιατί το έκανα αυτό συστηματικά. Λοιπόν, τι τραβάγαμε. Ξεκίναγε, ήταν 7 η ώρα η έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα θέματα ξεκίναγαν στις 10.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να βγάλουμε πρώτα πριν, να μας τραβήξουν φωτογραφία αυτά, μετά τα βίντεο.
1: Και τότε δεν υπήρχαν και τα live stream.
0: Ναι, τα live stream. Μετά ήρθε το βίντεο, αλλά αρχικά φωτογραφίες, να πούμε το τέτοιο, εκτός ημερήσιας. Ερώτηση στην ερώτηση. Παραερώτηση στα θέματα μπαίναν στις 10 ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί που κάναν όλο αυτό είχαν φύγει.
1: Ναι. Έτσι. Αυτά να τα ακούνε και να τα πληροφορηθούν όσοι δεν ξέρουν έτσι από τους πολιτικούς αυτοδιοικητικούς μας, για να σέβονται λίγο και το επάγγελμά μας. Δηλαδή, τι πράγματα έχουμε τραβήξει εμείς.
0: Δεν μας σεβόταν καθόλου.
1: Εμείς όλοι οι συνάδελφοι, λέω έτσι, δεν αναφέρομαι μόνο σε εμάς που είμαστε εδώ. Ναι. Έτσι και άλλοι συνάδελφοί μας, αξιολογότατοι. Ναι. Τι μεγάλο αγώνα έχουμε δώσει για να ενημερώνεται έτσι ο κόσμος. Άρα χρειάζεται και στον τομέα αυτό λίγο σεβασμό. Σε μένα αυτό που με λύπησε ιδιαίτερα, βέβαια το έβαλε με λίγο άκομψο θέμα ο κ. Σταπεζιώτης, έτσι, το ότι δεν παρευρέθηκαν εκεί οι φορείς, εν πάση περιπτώσει όσοι καλούνται, που καλούνται. Ανοίγει λίγο η βεντάλια των όσων συμμετέχουν σε έναν απολογισμό.
0: Δεν κλήθηκαν.
1: Όχι, κλήθηκαν.
0: Αλλά δεν πήγαν.
1: Ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω, ο κ. Σταπεζιώτης σου έκανε εντύπωση γιατί έδεσε αυτό το ερώτημα στην αρχή, ότι δεν καλέστηκαν, αλλά τελικά καλέστηκαν. Έτσι. Ο κ. Σταπεζιώτης θα πρέπει να το ξέρει, που ήταν και δήμαρχος Θεστιαίων, για παράδειγμα. Έτσι, γιατί πηγαίναν στο Δήμο Θεστιαίων οι φορείς όταν είχε απολογισμό ο κύριος Τραπεζιώτης. Κανένας.
0: Ειδικά για να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτό είναι αρνητικό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι αρνητικό, Γιάννη. Το ότι δεν συμμετέχουν και φορείς κτλ. Σε τέτοια δημοτικά συμβούλια που είναι πιο διευρυμένα. Έτσι.
0: Πάντως, ο κύριος Δαρκαβέλης είπε προς τον κύριο Δήμαρχο Αγρινίου: Δήμαρχε, να σου το πω, έχουμε ένα καλό Δήμο. Έχουμε ένα πολύ καλό Δήμο.
1: Αυτό ποιος το πει, ο Ζακαβέλης.
0: Ο Ζακαβέλης του Δήμου Αγρινίου. Σαν να του έλεγε, καλά τα πήγαμε, καλά τα πάμε. Ξέρω, δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Πώς το λένε, η αυθεπιστασία, όλα αυτά. Έχουμε κάνει πράγματα που δεν τα έχουν κάνει άλλοι Δήμοι κτλ. Έχουμε ένα καλό Δήμο, του λέει. Ο απευθυνόμενο στον Δήμαρχο ήταν λίγο εντυπωσιακό, έτσι.
1: Ναι. Τα πάνε μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: να σου πω κάτι. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα στο Αγρίνιο και υπάρχουν θέματα που είπε και ο κύριος Πιστιόλας εδώ ότι δεν έχουν γίνει. Βέβαια, εντάξει, τα ζητήματα αυτά είναι αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, τα χρονίζοντα. Ναι. Με Τριχονίδα, με την Αιώνια κτλ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το Αγρίνιο εκεί που τα πάει καλά, έτσι. Και γι' αυτό έχω επιλέξει και ένα απόσπασμα στο επόμενο ημερό της εκπομπής, γιατί κυρίως έχει να κάνει λίγο με την καθημερινότητα. Νομίζω στα ζητήματα της καθημερινότητας θα πάμε καλά σε σχέση με άλλους δήμους.
0: Σε σχέση με άλλους δήμους και άλλες πόλεις, ναι. Εντάξει, σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, στην καθαριότητα για παράδειγμα, γενικά στα θέματα της καθημερινότητας.
0: Αν καθάριζε, παίρνει και ένα άρωθρο και γύρω-γύρω από το 10ο και το 17ο δημοτικό, αν ακούει κανένα, έχει μπάζα από τότε που τέλειωσαν τα σχολεία ακόμα. Δεν έχει περάσει τίποτα. Έτσι, με μια παρένθεση τώρα. Επιδημένο και τριγύρω. Έλεος, δύο δρόμοι είναι. Χέντερσον και Φιλελλήνων το ανάμεσα. Περάστε ένα άνθρωπο. Είναι ακόμα αυτά που πέταξαν τα παιδιά στο τέλος των σχολείων. Ναι. Έχουν κάνει κάτι βουναλάκια στην άκρη. Εκεί παρκάρουν τα αυτοκίνητα κάθετα. Ναι. Δηλαδή, όχι όπως μπαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. Με τη μούρη προς το. Γιατί έχει μεγάλο χώρο, μεγάλο κενό. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν περνάνε από εκεί. Αλλά έχω να δω αυτή τη. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου, τις σκούπες αυτές που περνάνε κάτι κυρίες ή κάτι κυρίες και καθαρίζουν σε αυτές τις περιοχές μήνες.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Μου φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Δηλαδή, σε κάποιες περιοχές δεν πάνε.
1: Δεν ξέρω, ήταν και η εποχή, γιατί εντάξει, την άνοιξη τώρα είναι και.
0: Μπορεί να είναι και άδειες του καλοκαιριού οι πρώτες.
1: Ναι, μπορεί να
0: είναι. Το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο. Λέμε τώρα, αλλά αυτά είναι συμπληρωματικά. Εντάξει, δεν το.
1: Εντάξει, όχι, θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, που είπαμε, Χέντερσον.
0: Ναι, μωρέ, μεταξύ των σχολείων, το 11ο και το
1: 17ο. Σχολεία. Λοιπόν, εκεί κάποιοι να καθαρίσουν. Πάμε σε break.
0: Έλα, bye.
2: Energy 94,2 Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
9: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
12: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
12: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
11: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-301891 και στο mekanika.gr.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεως έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού προς Αμαλίας και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά και σε κύριε μετά τις 9, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 55 ακόμη λεπτά της ώρας στα ραδιόφωνά σας, η εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδωροπούλου, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Τα μηνύματά σας μπορείτε επίσης να τα στέλνετε, τις προτάσεις σας στην εκπομπή, στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Λίγο πανικός γίνεται στην παραλιακή εκεί της Πάτρας. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχουμε πολλούς νταΐδες στην Πάτρα. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, φαίνεται ότι ξεμύτησαν αρκετοί τελευταία. Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχαμε πει πριν από περίπου ένα μήνα ότι υπάρχουν έτσι κάποιες ενδείξεις και κάποια δείγματα ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι στην παραλιακή, ιδιαίτερα στην παραλιακή του Ρίου, καθώς ομάδες έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στα νυχτερινά καταστήματα, όχι με φιλικό τρόπο, με σαφή στόχο να και πρόθεση να αναλάβουν την προστασία των νυχτερινών καταστημάτων. Ναι. Πριν από μία εβδομάδα, για να συνδέσουμε το σημερινό θέμα και την εξέλιξη, είχαμε τρία σοβαρά περιστατικά σε καταστήματα, της νυχτερινά καταστήματα, σε κλαμπ, σε μπάρο που συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο. Είχαμε μία 15-μελή ομάδα η οποία στην κυριολεξία έκανε άνω κάτω τα περισσότερα καταστήματα, μάλιστα εκτός από τους ξυλοδαρμούς σε ιδιοκτήτες της ΑΠΕΣ, υπήρχαν και εκφοβισμοί και μάλιστα χωρίς να διστάζουν μπροστά σε κόσμο, με πιστόλια τα οποία κουβαλούσαν, θέλοντας να δείξουν ότι αυτοί θα επιβάλλουν, έχουν επιβάλει ή θα επιβάλλουν, όπου δεν έχει γίνει αυτό, τους δικούς τους νόμους, τους νόμους της νύχτας. Αρκεί να σου πω ότι τα περιστατικά αυτά, Νανά, θορύβησαν ιδιαίτερα και το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στην Αθήνα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γιατί αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν μπορεί να λειτουργούν κάποιοι με κανόνες μαφίας και Κολομβίας, επειδή είναι καλοκαίρι και έχουν μάθει σε αυτές τις τακτικές. Έτσι λοιπόν δεν έχασαν χρόνο οι διοικητικές αρχές της Πάτρας και προχώρησαν στην άμεση ταυτοποίηση των στοιχείων μελών της ομάδας αυτής. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η ασφάλεια Πατρών ταυτοποίησε ήδη 6 άτομα που συμμετείχαν στις επιθέσεις. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι γνώριμα πρόσωπα με έντονη δράση στον χώρο της νύχτας. Πώς συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη ως εξής. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία στην Πάτρα σύστησε ειδική ομάδα αστυνομικών με σαφή καθήκοντα την αποτροπή έκνομων πράξεων στην εστίαση από άτομα που θέλουν να εισχωρήσουν, ζητώντας την προστασία από τους επαγγελματίες σε περιοχές κυρίως όπως κατά μήκος της παραλιακής. Μιλάμε για αστυνομικούς, να πούμε επίσης, Νανά, υπεράνω υποψίας, έμπειρους βέβαια, λέει το ρεπορτάζ, οι οποίοι είναι ασφαλώς εκτελούν υπηρεσία με πολιτικά ρούχα. Να πούμε ότι ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε μεγάλη σκούπα από τις αρχές, με δεκάδες ελέγχους, προσαγωγές και συλλήψεις. Στόχο ξεκάθαρο να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν λειτουργείτε με δικούς σας κανόνες και νόμους. Και βέβαια, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, Νανά, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, καθώς το καλοκαίρι είναι μπροστά. Μόλις σήμερα μπήκαμε στον Ιούλιο και αν το βάλουμε χοντρικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή αν θες μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη που αρχίζουν τα σχολεία, ότι το καλοκαίρι και η διασκέδαση θα είναι στο πικ, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσαν οι αρχές να μην πατήσουν τον γκάζι για να αποτρέψουν την εκδήλωση και άλλων τέτοιων φαινομένων. Ήταν πολύ σοβαρά τα περιστατικά. Αρκεί να σου πω μάλιστα ότι το ένα έγινε μπροστά σε εκατοντάδες κόσμου και μάλιστα σε μικρή ηλικία, γιατί είναι μαγαζιά αυτά ιδιαίτερα στο Ρίο που συγκεντρώνουν πιο νέους ηλικιακά, 18-20 άριδες, και μπήκαν, σαν να βλέπεις ταινία, μπήκαν 10-15 άτομα μαζί μέσα και μάλιστα οι 2-3 μπροστινοί που λέμε είχαν στη ζώνη των παντελονιών τους, είχαν τα πιστόλια σε θέση ώστε να φαίνονται. Δηλαδή αυτά τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες.
0: Ναι. Σωστά.
1: Πολύ σοβαρά τα συγκεκριμένα περιστατικά και βέβαια καλά έκανε εδώ η αστυνομία και δεν έχασε χρόνο, γιατί έτσι καλοκαίρι δεν έβγαινε, θα είχαμε πάρα πολύ πιο σοβαρά συμβάντα.
0: Ναι, ας ελπίσουμε μετά τις παρεμβάσεις να περιοριστεί λίγο το συγκεκριμένο φαινόμενο. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στα της Τολοκανανίας, μιας και είχαμε μια πολύ έτσι ιδιαίτερα και σημαντική συνάντηση χθες του Αντιπεριφερειάρχη, του Θανάσου Μαυρομάτη, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου, τον Θωμά Κουτσουπιά. Τον πρόεδρο της Ένωσης λοιπόν, τον Θωμά Κουτσουπιά, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ετωλεοκαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκτενής και επικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις προοπτικές, συγγνώμη, του πρωτογενούς τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας. Παράλληλα, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι συζητήθηκαν και οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ένωσης Αγρινίου, με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη των νέων αγροτών και τη διαμόρφωση συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Η συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και ότι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι απαραίτητη για τη στήριξη των παραγωγών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ετωλοκαρνανίας. Και αυτό, αν θέλετε την απόψή μας, έτσι να κάνουμε και το δικό μας σχόλιο, έτσι θα πρέπει να γίνεται και αυτό θα πρέπει να υλοποιείται και στην πράξη για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Χρειάζεται με λίγα λόγια αγώνα σε όλα τα πράγματα για να επιτύχουμε έτσι στόχους, και το έλεγα προηγουμένως εδώ, το ακούσαν οι ακροατές μου με τον Γιάννη τον Συμψηρή, τον καλό μου τον συνάδελφο, έτσι, για την προσπάθεια και μας των δημοσιογράφων καμιά φορά να υλοποιηθούν πράγματα για τον τόπο μας που έχουν έτσι μια αναπτυξιακή τροχιά και δυνατότητα. Και φυσικά το δικό δίκτυο είναι δεδομένο ότι όταν δεν υπάρχει δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει και μια αναπτυξιακή έτσι ανάπτυξη, μια τροχιά και πορεία σε κάθε περιοχή. Σας έλεγα προηγουμένως για την Αρνή Ναυπακτία, για αυτό το δρόμο Πέρκο Περίστας, έτσι, που είναι ένα αίτημα εκεί πάρα πολλών χρόνων των κατοίκων της περιοχής, αλλά και αυτοδιοικητικοί το έχουν βάλει κατά το παρελθόν. Η καλή μου η συνάδελφος από την περιοχή της Εύβοιας, η Έφη Ντίνη, που την έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή αυτή την ώρα, έδωσε έτσι το δικό της αγώνα. Γιατί έχει ρίζες εδώ από την Ετωλοκαρνανία και έθεσε κατευθείαν το ζήτημα αυτό εκεί που ελούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στο Υπουργείο Οικονομικών, και έχουμε θετικές εξελίξεις. Έφη μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου σήμερα. Καλημέρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την τιμή που μου κάνεις και πραγματικά είμαι και ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί ξέρω ότι σήμερα με ακούν οι πατριώτες μου εκεί στην Τολοκαρνανία. Να πω ότι ναι, έχω καταγωγή από την Περίστα. Είναι το ένα χωριό, ναι, το οποίο συνδέει ο δρόμος ο οποίος ανέφερες. Και το άλλο χωριό είναι ο Πέρκος. Είναι λοιπόν ο περιβόητος δρόμος Περίστα Πέρκος. Ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά έχει το χάλι του το μαύρο. Πάνω από 40 χρόνια παλεύουν ο κόσμος εκεί να βρουν άκρη προκειμένου να πέσουν 6 χιλιόμετρα περίπου, 4-5 χιλιόμετρα άσφαλτος. Σε μια κατάσταση όπου έχουν βγει πέτρες πάνω στο δρόμο, δηλαδή ακόμη και αν δεν κινδυνεύεις να βρει το αυτοκίνητο σου από κάτω, κινδυνεύεις να κόψεις τα λάστιχα. Δηλαδή με ό,τι αυτοκίνητο και να πεις ότι πας από το ένα χωριό στο άλλο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι μια διαδρομή από την Περίστα στον Πέρκο που την κάνεις υπό συνθήκες ασφάλτινου δικτύου, την κάνεις μέσα σε 5 λεπτά. Εμείς θέλαμε γύρω στο μισάωρο να πάμε από το ένα χωριό στο άλλο. έτσι και με πάρα πολύ προσοχή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έχει όμως αυτός ο δρόμος γράφει και δική του ιστορία. Από την πλευρά της Περίστας, ήμουν εγώ αυτή η οποία, όπως είπες λίγο πριν, έθεσα το θέμα. Όμως να πω ότι ο στυλοβάτης όλης αυτής της, όλου αυτού του εγχειρήματος και του όλου αυτού του αποτελέσματος, ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος με κάλεσε για καφέ στον Πέρκο πέρυσι το καλοκαίρι. Λοιπόν, βάλαμε το θέμα αυτό, γιατί και εγώ ταλαιπωρήθηκα να βρεθώ από το ένα χωριό στο άλλο, έχω και πάρα πολλά χρόνια να πάω στον Πέρκο. Και είναι ο επιχειρηματίας, να πω και το όνομα του, Αντώνης Βαΐτσας, ο οποίος έχει καταγωγή από τη μητέρα του από τον Πέρκο. Οπότε κάποια στιγμή και σε κουβέντες που κάναμε μεταξύ μας, είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων για το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, το οποίο θα πρέπει να πω ότι η συνέχεια του δρόμου αυτού, δηλαδή μετά τον Πέρκο, συνδέεται, υπάρχει συνέχεια, είναι το Διασελάκι και βγαίνει στο Θέρμο. Έτσι,
0: ναι,
2: για
0: ναι.
2: Να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για ένα δρόμο.
0: Και είναι και μια περιοχή έτσι, με πολύ ωραίο έτσι, φυσικό περιβάλλον εκεί. Δεν το συζητώ.
2: Θα φιλοξενήσουμε έναν άκη του χρόνου που θέλω να πιστεύω ότι όλα θα έχουν πάει καλά. Λοιπόν, ναι. Επειδή λοιπόν ο δρόμος αυτός γράφει τη δική του ιστορία, εγώ το κράτησα στην κουβέντα που έκανα με τον Αντώνη Βαΐτσα πέρυσι στον Πέρκο. Και θυμάσαι πολύ καλά ότι γευματίσαμε στη ΔΕΘ μία μέρα πριν τη συνέντευξή του Πρωθυπουργού με το επιτελείο του και τον ίδιο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, έτσι. Σε ένα γεύμα λοιπόν που έκανε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου έτσι να έρθουμε πιο κοντά να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Θυμάσαι γιατί καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ότι πόσο θετική άβρα είχε έτσι και πόσο... καλοπροαίρετος ήταν ο διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Χάρης ο Τσαβδάρης, τον οποίο πραγματικά ευχαριστώ και θα πω συνέχεια γιατί.
0: Ένας άνθρωπος έτσι με τεράστιες γνώσεις έτσι και σημαντικές θέσεις.
2: Και ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να πω, επειδή εγώ έχω και μια πάρα πολύ καλή σχέση και με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Κυριάκου του Πιερακά και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τον Νίκο το Δημάκη, επίσης εξαιρετικός. Και αυτό φαίνεται έτσι στην πορεία που διαγράφει πλέον ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ως πρόεδρος του Eurogroup. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά να πω περισσότερα. Θα σταθώ όμως λοιπόν σε αυτό το τραπέζι λοιπόν, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, με αφορμή ένα άλλο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε για την Εύβοια, στάθηκε και έκατσε στο δικό μας το τραπέζι, αν θυμάστε καλά. Και κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν. Είχα μια απορία. Μου λέει ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα έτσι να αυτοχύνει, δεν έχουμε προβλήματα οικονομικά, εμείς έχουμε παρακαταθήκη χρημάτων. Και εκεί κάπου κόλλησα και λέω, έχετε παρακαταθήκη χρημάτων, αλλά την ίδια ώρα δήμαρχοι και περιφερειάρχες επαιτούν να γίνουν έργα. Δεν μπορεί, λέω, εγώ έχω στο χωριό μου ένα δρόμο που 60-70 χρόνια παρακαλάει ο κόσμος εκεί πέρα, προκειμένου να πέσει, λέω, να πέσουν 5 χιλιόμετρα άσφαλτος να μπορούμε να πάμε από το ένα χωριό στο άλλο. Προβληματίστηκε αρκετά ο Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και λίγες μέρες μετά μου ζήτησε να κατέβω στην Αθήνα. Με το που βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε να πιούμε έναν καφέ, η πρώτη του κουβέντα ήταν, Έφη μου είπες στη Θεσσαλονίκη για ένα δρόμο που συνδέει το ένα χωριό με το άλλο. Θύμισέ μου ποιος δήμος είναι και ποια περιφέρεια είναι. Πόσα χρήματα, μου λέει, χρειάζονται. Εγώ γι' αυτό και λέω ότι είναι στυλοβάτης ο Αντώνης Βαΐτσας από τον Πέρκο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε συζητήσει με ανθρώπους και ήξερε πάνω κάτω ότι δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 700.000 ευρώ για αυτή την προσπάθεια. Οπότε, έχοντας μιλήσει με τον Αντώνη το Βαΐτσα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γύρισα και του είπα ότι εμείς χρειαζόμαστε γύρω στις 700.000, νομίζω λέω ότι δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Μέσα σε λίγες μέρες και με αφορμή πάλι ένα γεγονός που κατέβηκα στην Αθήνα, και συναντήθηκα πάλι με τον Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές τις δύο συναντήσεις να πω ότι είναι μαζί μου και η Ξένια η Πολυζωίδου, έτσι η ανιψιά μου, η Κωνσταντινοπούλου, η οποία έχει και εκείνη η μαμά της, είναι από την Περίστα, έτσι, έχει και εκείνη καταγωγή από την Περίστα τη μαμά της. Όπου τη γυρίζει λοιπόν ο Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και μου λέει, ξέρεις Έφη, μου λέει, αυτό το αίτημα μου λέει για το δρόμο που μου είπες, πες πώς έγινε. Στην αρχή αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ακούς τώρα μιλάς για 700.000 ευρώ, έχω όμως απέναντί μου ένα πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, οπότε δεν έχω πλέον έτσι καμία αμφιβολία ότι περπατάει όλη
0: τώρα. Και βεβαίως το προαπαιτούμενο που αξίζει έτσι να το αναφέρουμε, γι' αυτό και αναδεικνύουμε το ζήτημα, καταρχήν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν επιμένεις σε κάτι, το έλεγα και προηγουμένως, κάνουμε λάθος και βάζουμε πολλά ζητήματα κάθε φορά ένα προκειμένου να υλοποιηθεί. Όταν λοιπόν υπάρχει μια επιμονή, κάτι υλοποιείται. Και το άλλο πολύ σημαντικό, αυτό δεν προχώρησε γιατί επιμέναν κάποιοι, έτσι το συγκεκριμένο. Υπήρχε και η μελέτη, αυτό θέλω να πω. Ότι θα πρέπει και οι Δήμοι και τα λοιπά και τα λοιπά να είναι και έτοιμοι όταν πηγαίνουν και κάνουν κάποια αιτήματα.
2: Έτσι. Λοιπόν, εγώ εδώ θέλω να σταθώ. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε ότι το Υπουργείο το στηρίζει αυτό το κομμάτι, μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα, από το ΠΟΥΔΟΕ μάλιστα εξασφαλίστηκαν τα χρήματα αυτά. Και τώρα μπαίνει αυτό που είπε στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, γιατί εγώ εδώ θέλω να σταθώ και να πω, δεν είναι ότι ο δρόμος γίνεται γιατί πήγε η Έφη με τον Αντώνη το Βαΐτσα στο Υπουργείο και εκτακτοποίησαν τα θέματα. Γίνεται γιατί γίνεται μια συλλογική δουλειά και είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Είναι συνοδοιπόρος ο Δήμος Θέρμου από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος, και τον ευχαριστώ δημόσια, τον κύριο Κωνσταντάρα, ο οποίος με το που τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι γίνεται αυτό και αυτό, μου είπε από πλευράς Δήμου έχετε ό,τι χρειαστείτε προκειμένου να καταθέσουμε την πρόταση στο Υπουργείο. Αμέσως έστειλε οτιδήποτε χρειαζόταν για να κάνουμε τη χαρτογράφηση, τα πάντα του δρόμου, φωτογραφίες, ό,τι χρειαζόταν για να σταλούν στο Υπουργείο, έτσι ώστε έτσι να υπάρχει ο φάκελος με όλα τα στοιχεία μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω όμως το σημείο αυτό από πλευράς Δήμου και τον Νίκο τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για το κομμάτι αυτό και είναι επίσης συνοδοιπόρος σε ό,τι γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο το Φαρμάκη, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος ένας νέος άνθρωπος με καταγωγή από διπλανό χωριό, από τον Πλάτανο Τσορινής Ναυπακτίας και εκείνος, ο οποίος πραγματικά στηρίζει τα χωριά, πραγματικά στηρίζει την ορεινή ναυπακτία και πραγματικά και εκείνος ήταν από τους ανθρώπους που μου είπε ότι Έφη, η Περιφέρεια, η Δήμος, εμείς ό,τι θα χρειαστείτε από πλευράς Περιφέρειας για το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, θα είμαστε δίπλα σας.
0: Ναι,
2: άρα
0: είδες.
2: Λοιπόν αντιλαμβάνεσαι,
0: ναι,
2: Νανά,
0: βέβαια,
2: ότι δεν είναι θέμα, πήγανε δύο άνθρωποι που δεν είχαν θεσμικό ρόλο, γιατί ούτε εγώ είχα θεσμικό ρόλο. Έχω καταγωγή από την Περίστα, ούτε ο κύριος Βαΐτσας είχε θεσμικό ρόλο από τον Πέρκο. Ήμασταν δύο άνθρωποι που αγαπάμε τα χωριά μας και επιλέξαμε, είχαμε αυτή την ευκαιρία να το προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Από εκεί και πέρα, συνοδοιπόροι σε όλο αυτό να πω είναι και ο πρόεδρος της Περίστας, ο Δημήτρης Οπελέκης, ο οποίος έχει πάει στην περιφέρεια και έχουν ζητήσει μαζί με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου του Πέρκου, τον κύριο Χολέβα, τον Νίκο το Χολέβα, ο οποίος είναι από το Αγρίνιο. Γνωστός επιχειρηματίας εκεί του Αγριμίου, πήγανε λοιπόν και αξιώσαν και εκείνοι να πάρουν λίγα χιλιόμετρα και να εκτελεστούν μελέτες που αφορούν από τον Πέρκο μέχρι το Διασελάκι, δηλαδή το επόμενο κομμάτι του δρόμου, όπου και εκεί ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της Περίστας του Αγίου Πνεύματος στον Πέρκο, που έγινε μια έτσι αναφορά, έδειξε ενδιαφέρον λοιπόν ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης μας, προκειμένου να στηρίξει και ένα κομμάτι, γιατί υπάρχουν έτοιμες μελέτες που τις έχει περιφέρει και για το άλλο κομμάτι του δρόμου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, Νανά, ότι το ένα θέλω να πιστεύω ότι θα συμπαρασύρει θετικά και το άλλο έργο. Δηλαδή,
0: βέβαια, έτσι θα πρέπει, για δεν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, έτσι λοιπόν, θα πρέπει να κινούμαστε σε πάρα πολλά ζητήματα, να ομονοποιούμε, το έχω πει πολλές φορές.
2: Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, που δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά. Τον Χάρη τον Τσαβδάρη, τον Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και όλο το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, τον Δήμαρχο Θέρμου, ξαναλέω, και όλους όσους συντελούν στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γιατί εμείς τις επόμενες μέρες θα το έχουμε πλέον και με τη βούλα που λένε από πλευράς Υπουργείου, τελειώνουν οι διαδικασίες όλες του φακέλου. Και βέβαια τον Περιφερειάρχη μας, τον Νεκτάριο το Φαρμάκη και όλο το επιτελείο και τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την ευαισθησία που έχουν δείξει όλοι. Και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου, Νανά,
0: θα είμαστε
2: θα
0: εκεί.
2: Θα σε φιλοξενούμε στην ορεινή ναυπακτία.
0: Που είναι και πάρα πολύ όμορφη, που είναι και πάρα πολύ όμορφη, και ειδικά
2: θέλω
0: τώρα
2: να
0: το καλοκαίρι.
2: Θέλω πραγματικά που μου έδωσες βήμα να ακουστεί αυτό, και θέλω να πιστεύω ότι το Σεπτέμβρη, βαριά τον Οκτώβρη, θα κάνουμε ακόμα μια συνέντευξη
3: Εκεί θα ανακοινώσουμε ότι μπήκαν πλέον τα μηχανήματα και ξεκινάει το έργο.
0: Μακάρι, μακάρι. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
3: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω, έτσι θα πρέπει να επιμένουμε σε μερικά ζητήματα, να είμαστε προετοιμασμένοι. Έτσι και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι από την πλευρά μας θα ασκούμε και τις όποιες πιέσεις κάθε φορά μπορούμε. Έτσι, γιατί είναι εποφελία όλων το όποιο έργο γίνει σε όποιο σημείο της περιοχής. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για το οδικό δίκτυο, που οι άνθρωποι, ειδικότερα θα λέγαμε σε ορεινές περιοχές, το χειμώνα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να μετακινηθούν, αλλά και το καλοκαίρι, έτσι. Σφίζει ζωή η ορεινή ναυπακτία και οι άλλες περιοχές εδώ, η ορεινή τριχονίδα, έτσι. Σφίζει από ζωή, πηγαίνουν ο κόσμος, αλλά δυσκολεύονται στις μετακινήσεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε το σημαντικότερο, το οδικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε το οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό. Ούτε για τουρισμό να μιλάμε, ούτε για ανάπτυξη της περιοχής, ούτε για ανάπτυξη των λιμανιών μας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, να δούμε στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι και αύριο και μεθαύριο στην εκπομπή. Έχουμε επιλέξει κάποια αποσπάσματα. Δεν μπορούμε σήμερα όλων των αντιδημάρχων να τα βάλουμε. Το ζητούμενο είναι ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης δεν αποχώρησε νωρίς και έτσι δεν τοποθετήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Κώστας Πιστιόλας είχε την υπομονή, παρέμεινε, άσκησε βεβαίως κριτική στη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις εξαγγελίες, λέει, κυριαρχούν η απουσία οράματος, η χαμηλή αποτελεσματικότητα και η διαχειριστική αδράνεια, και έθεσε μια σειρά ζητημάτων. Έτσι, στο επίκεντρο της κριτικής, για παράδειγμα, στάθηκε το πάρκο Αγρινίου, το κυκλοφοριακό, έτσι, η διαχείριση των αδεσπότων, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, παιδικές χαρές, το δημογραφικό, η τουριστική ανάπτυξη, η αξιοποίηση της λίμνης Τριχονίδος, το Πανεπιστήμιο, η κάθετη σύνδεση, το ΒΙΟΠΑ και άλλα έτσι ζητήματα. Βέβαια, πάρα πολλά από αυτά δεν άπτονται της αυτοδιοίκησης, αλλά εντάξει, μίλησε για πίεση από πλευράς Δήμου και διεκδικητικότητας, θα λέγαμε κυρίως. Λοιπόν, αυτή την ώρα θα σταθούμε λίγο σε μια αντιδημαρχία που νομίζω απασχολεί περισσότερο από όλους τους πολίτες. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα της πόλης και αναφερόμαστε σε ζητήματα καθαριότητας. Ο αντιδήμαρχος, για παράδειγμα, καθαριότητας και ανακύκλωσης, ο Χρήστος Ογούλας, παρουσίασε τον απολογισμό της αντιδημαρχίας για την περίοδο 2024 έως σήμερα, δίνοντας μάλιστα έμφαση τόσο στις καθημερινές επιχειρησιακές δράσεις, όσο και στη σταδιακή μετάβαση του Δήμου σε ένα πιο σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Γούλας αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων της καθαριότητας, τονίζοντας ότι αποτελούν το βασικό πυλώνα της υπηρεσίας, ενώ ευχαρίστησε και τη Δημοτική Αρχή και τις τεχνικές υπηρεσίες για τη συνεργασία. Και βεβαίως και πρέπει και εμείς εδώ να σταθούμε, γιατί από όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου, θεωρώ ότι αυτοί που πρέπει να είναι περισσότερο στην έννοια μας και να μην πηγαίνουμε κι εμείς όταν πετάμε τα σκουπίδια μας στον κάδο να τα αφήνουμε απ' έξω, γιατί είναι άνθρωποι κι αυτοί που δουλεύουν στο Δήμο και ιδιαίτερα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος, η υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί με περίπου 285 εργαζομένους, 44 οχήματα και 23 καθημερινά δρομολόγια αποκομιδής, που καμιά φορά καθυστερούν αν έχουν και τέτοια ζητήματα, δηλαδή ξεχυλημένους κάδους ή σκουπίδια τα οποία δεν φροντίζουμε να τα βάζουμε και να τα τοποθετούμε μέσα στους κάδους μας. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτήν την αντιδημαρχία, διότι ο αντιδήμαρχος πλέον πάει λίγο σε διαφορετική διάσταση τον τομέα αυτό. Έχει θέσει μια κεντρική κατεύθυνση της πολιτικής, την ενίσχυση, και είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό και ουσιαστικό αυτό, της κυκλικής οικονομίας και την μείωση των απορριμμάτων προς ταφή. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο κάδων και ρευμάτων ανακύκλωσης με πράσινους, μπλε, καφέ και ειδικούς κάδους, καθώς και συστήματα για γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, ελαία, αλλά και ρούχα.
1: Η καθαριότητα είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη και απαιτητική υπηρεσία ενός Δήμου. Είναι ένας τομέας που δοκιμάζεται κάθε μέρα στην πράξη και κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Ανήκουν σε μια συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών και των εργαζομένων που εργάζονται στο Δήμο με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και προσήλωση στον κοινό του στόχο. Αυτές τις αρχές υπηρετήσαμε μέχρι σήμερα και αυτές θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και στο μέλλον. Οι άνθρωποι πίσω από το έργο, πίσω από κάθε καθαρό κοινόχρηστο χώρο και πίσω από κάθε άδειο κάδο βρίσκονται οι δικοί μας υπάλληλοι, οι αφανείς ήρωες, μια δύναμη περίπου 285 ανθρώπων, μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι που στελεχώνουν την διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης. Με 23 καθημερινά δρομολόγια, με ένα στόλο 44 οχημάτων που κινείται αδιάκοπα, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για μια πόλη καθαρή και ανθρώπινη. Με 38 περιφέρειες οδοκαθαρισμού προσπαθούμε να καλύψουμε κάθε γειτονιά. Το οραμά μας σε εναρμόνιση με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ξεπερνά την απλή αποκομιδή. Στόχος μας είναι η πλήρης μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Για χρόνια κυριαρχούσε η λογική «πετάμε και θάβουμε». Εμείς αλλάζουμε σελίδα εφαρμόζοντας στην πράξη μια νέα σύγχρονη πολιτική διαχείρισης. Αναπτύξαμε ένα δίκτυο χιλιάδων κάδων, περίπου 6.000 πράσινοι κάδοι, 1.320 διαχείρισης. Αναπτύξαμε ένα δίκτυο χιλιάδων κάδων,

0: Το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου με αισθητήρες πληρότητας και πυρανίχνευσης. Σχεδιάσαμε και διανύμαμε φυλάδια για τη σωστή χρήση των κάδων. Η αλλαγή δεν έρχεται μόνο με κάδους, αλλά με αλλαγή συνείδησης. Η καθαρή πόλη ξεκινά από το φρανείο. Μέσα από το πρόγραμμα γνωρίζουμε τα αστικά απορρίμματα, διατηρούμε την πόλη καθαρή, δημιουργούμε πολιτισμό. Ενημερώσαμε πάνω από 3.000 μαθητές. Ο διαγωνισμός «Γράψτε ένα παραμύθι» έκανε την ανακύκλωση τέχνη και μία από αυτές τις ιστορίες γίνεται πλέον animation, μεταφέροντας το μήνυμα του Αγρινίου σε όλη την Ελλάδα. Δεν σταματάμε εδώ. Ο απολογισμός αυτός είναι το σημείο εκκίνησης για το μέλλον που χτίζουμε. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Εφαρμόζουμε τηλεματική τεχνολογία στα οχήματα και στους κάδους για καλύτερο έλεγχο και βελτιστοποίηση των δρομολογίων. Νέες υποδομές. Σχεδιάζουμε το πράσινο σημείο ώστε να διαχειριστούμε τα οργανικά απόβλητα από κήπους, πάρκα κλπ. Ενίσχυση στόλου. Προχωρούμε στο σχεδιασμό προμήθειας νέων μηχανικών σαρώθρων που θα ενισχύσουν την απόδοση και θα προστατεύσουν το προσωπικό. Στόχος για το 2030. Οργανώνουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων για ουσιαστική μείωση των απορριμμάτων προς ταφή έως το τέλος της δεκαετίας. Η κοινωνική μας δέσμευση από την μερική στην πλήρη απασχόληση, αναγνωρίζοντας το κρίσιμο έργο που επιτελούν καθημερινά οι καθαρίστριες και οι καθαριστές, ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες και τα δημόσια κτίρια, προχωρήσαμε σε συστηματική αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων με πράξεις και όχι με λόγια. Ξεκινήσαμε την περίοδο του 2023-2024 με 57 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και 71 μερικής. Το 2024-2025 αυξήσαμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 67. Σήμερα, για την περίοδο 2025-2026, ενισχύουμε περαιτέρω αυτό το μοντέλο, φτάνοντας τις 71 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής

0: ειδικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών, με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.

0: Λοιπόν, για 20 ακόμη λεπτά της ώρας θα είμαστε εδώ στον Energy 94,2 και πάμε λίγο να δούμε και το προεκλογικό κλίμα πώς διαμορφώνεται. Θα μου πείτε, δεν έχουμε εκλογές. Εντάξει, δεν έχουμε εκλογές, αλλά υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, το διαπιστώνετε κι εσείς, έτσι, και σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. Η συζήτηση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών έχει ήδη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι οι κάλπες δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα και ο Πρωθυπουργός επιμένει έτσι για την άνοιξη του 27. Θα δούμε. Στην Νέα Δημοκρατία η κινητικότητα στην Ετωλοκαρνανία είναι έντονη και σύμφωνα έτσι με πληροφορίες ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Ο λόγος φυσικά για τη Βασιλική Τσίντζου, η οποία σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, μας το επιβεβαίωσε, θα ακούσετε σε λίγο και την πολύ πολύ ωραία συνέντευξη που είχαμε μαζί της, έχει απαντήσει θετικά στις σχετικές προτάσεις που δέχτηκε και αναμένεται να συμπεριληφθεί λοιπόν στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του νομού στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η κυρία Τσίτζου κατάγεται από το Αιτωλικό και για πολλά χρόνια έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και συνεχίζει βέβαια στο Αγρίνιο, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της, παρότι πλέον συνεχίζει και την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα. Δεν πρόκειται για την πρώτη της συμμετοχή στην πολιτική. Στο παρελθόν ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και στην Περιφερειατική, ενώ τώρα ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη της διεκδίκησης της εκλογής της στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Ετωλοκαρνανία. Βασικό της κίνητρο, θα ακούσετε να μας λέει, είναι η προσφορά στον τόπο καταγωγής. Η Βασιλική Τσίτζου είναι καταξιωμένη οδοντίατρος με εξειδίκευση στην περιοδοντολογία, την εμφυτευματολογία και την αισθητική οδοντιατρική. Είναι απόφυτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοδοντολογία και εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτης στην αντίστοιχη πανεπιστημιακή κλινική. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο από το 1991 και έχει συνεχή παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια και προγράμματα εξειδίκευσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κυρία Τσίτζου, εδώ δραστηριοποιείστε και επαγγελματικά, έτσι δεν είναι, εκτός από την Αθήνα, βέβαια. Γενικότερα η Ετωλοκαρνανία είναι η γενέτειρά σας, σωστά?
1: Η Ετωλοκαρνανία, και ειδή το Ετωλικό είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου. Στην Ετωλοκαρνανία ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία πριν κάποιες δεκαετίες. Μπορώ να πω, ήμουν η πρώτη που είχα έρθει τότε στη Δυτική Ελλάδα που έκανα εμφυτεύματα. Είμαι προοντολόγος και είχα έρθει τέλη του 1991. Ήταν κάτι τελείως άγνωστο τότε, το αντικείμενο αυτό. Δύσπιστη πολύ στην αρχή με το αντικείμενο. Δόξα τω Θεώ, επειδή είμαι άνθρωπος που είμαι επίμονη και με πολλή επιμονή και υπομονή, κατάφερα να κάνω γνωστό το αντικείμενο στην ευρύτερη περιοχή.
0: Είναι δύσκολο έτσι γενικότερα το επάγγελμά σας?
1: Κοιτάξτε, ο οδοντίατρος είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχετε πολύ κοντά στον ασθενή, λόγω της σχέσης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να θέτει και όρια. Οπότε αυτό το balance κάποιες φορές είναι λίγο δύσκολο. Και όταν έχεις να προτείνεις κάποια καινούργια πράγματα που είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό, και είσαι και γυναίκα, γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί χρειάζονται υπομονή, επιμονή, πρώτο καλό όλα γίνονται.
0: Και εκτός από ιατρείο στο Αγρίνιο, έχετε και στην Αθήνα, πώς τα καταφέρνετε έτσι δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα, θέλω να πω?
1: Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα οργάνωσης. Mm-hmm. Και πέρα από μένα, σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι συνεργάτες που με βοηθάνε. Είτε είναι η βοηθή, η γραμματής, η κόρη μου έχει τελειώσει οδοντιατρική, με βοηθάει και αυτή. Όλα αυτά θέλω μια καλή οργάνωση. Όταν έχεις οργάνωση, μην φοβάσαι, όλα καλά θα πάνε.
0: Διαπιστώνουμε ότι είστε full time. Έτσι, και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι σας κερδίζει σιγά σιγά και η πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η πολιτική μου ενασχόληση, μάλλον η ενασχόληση με τα κοινά, για να το πω πιο καλά, δεν είναι κάτι καινούριο, το έχω κάνει στο παρελθόν. Το 2004, τότε υπήρχε ο Δήμος Ετωλικού, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα μου, είχα ασχοληθεί για 2 τετραετίες και ήμουνα και αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω εκείνη τη θητεία ήταν πολύ επικοδηματική για μένα και για τον τόπο. Βγήκαν κάποια πράγματα, όπως το Μουσείο Χαρακτικής Κατράκη έγινε όταν εγώ ήμουνα στην περιοχή και δραστηριοποιούμενα σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, είναι ένας από τους πιο αξιολογότητους χώρους και τίδες, θα μπορούσα να πω εγώ έτσι, πολιτισμού στον νομό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τι αποκομίσατε αυτό το διάστημα που ασχοληθήκατε έτσι με τα κοινά? Θέλω να πω, ήταν καλή η εμπειρία σας?
1: Πάντα προσπαθώ να βλέπω το καλό. Σίγουρα, επειδή είναι ένας χώρος η πολιτική κερδίζεται περισσότερο από τους άντρες, και οι γυναίκες και ιδίως στην επαρχία είναι πιο δύσκολα να φανούν, μου άφησε ένα άνοιγμα προς την κοινωνία περισσότερο, γιατί το δικό μου το επάγγελμα σε καθημερινή βάση με φέρνει αντιμέτωπη με πολύ κόσμο στον χώρο του γιατρείου, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν σε αφήνει να βγεις προς τα έξω. Οπότε σε ξέρουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο σου. Οι άνθρωποι απ' έξω δεν σε μαθαίνουν. Μέσα λοιπόν από αυτή την ανασχόληση με τα πολιτικά, ήρθα πιο κοντά στην κοινωνία, είδα περισσότερο τα προβλήματά της, όπου μπόρεσα, βοήθησα, αλλά πάντα είχα την καλή πρόθεση να κάνω το καλύτερο.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ευσταθούν οι δικές μας πληροφορίες. Έτσι, από το χώρο της αυτοδιοίκησης και αυτή την εμπειρία που αποκτήσατε, κάνετε ένα νέο πλέον, να το πω, ξεκίνημα από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πληροφορούμαστε ότι θα είστε υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές.
1: Να το πάμε λίγο διαφορετικά. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, επειδή τυχαίνει να δραστηριοποιούμε στην περιοχή της Γλυφάδας, δηλαδή στον νότιο τομέα της Αθήνας, και είμαι και δημότης στα 3Β, Βάρη Βούλα Βουλευμένη.
0: Πολιτευτήκατε εκεί.
1: Πολιτεύτηκα εκεί. Πιστεύω για πρώτη φορά πήγα πάρα πολύ καλά. Όσο μπόρεσα, βοήθησα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και με τίμησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γύρω στους πάνω από 5.500 άνθρωποι, χωρίς ουσιαστικά να με ξέρουν, με βάση το βιογραφικό μου και μόνο. Τώρα, όντως, γίνονται κάποιες πολύ επικοδοματικές συζητήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το πιο πιθανό θα είμαι υποψήφια στον νομό. Και να πω κάτι, είναι κάτι που το θέλω περισσότερο, γιατί είναι ένας τόπος που γεννήθηκα, ένας τόπος που ξέρω τα προβλήματά του, τα ζω κάποιες δεκαετίες, και πιστεύω ότι αν ο κόσμος με τιμήσει, μπορώ και εγώ να βοηθήσω.
0: Τι εικόνα έχετε για την Ετωλοκαρνανία, τι προβλήματα θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει έτσι γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, για την Ετωλοκαρνανία, αν πούμε ότι σαν βιωτικό επίπεδο βρισκόμαστε σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα κάπου στη μέση. Δηλαδή, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα είναι γύρω στις πιο πλούσιες περιοχές, γύρω στις 25.000. Στην Ετωλοκαρνανία βρισκόμαστε γύρω στις 13.000. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μια μέση κοινωνία. Όχι φτωχή, θα έλεγα, μια μέση κοινωνία. Άρα, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της. Είναι ένας πολύ μεγάλος νομός, το οποίος είναι πρικισμένος από τη φύση. Έτσι. Έχουμε και ορεινό όγκο, αλλά έχουμε και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως είναι η επαρχία Μεσολογγίου, η περιοχή προς Μύτη, Καστακό κλπ. Mm-hmm. Όλες αυτές οι περιοχές, αν δείξουν περισσότερο εξωστρέφεια, σίγουρα μπορούν να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, κάτι που θα το θέλαμε, για να αυξηθεί σίγουρα και το κατακεφαλήν εισόδημα των ανθρώπων που θα μπορούσαν να ασχοληθούν είτε με τον τουρισμό, είτε και με διάφορα άλλα πράγματα που παρεμφερεί γύρω από τον τουρισμό. Μπορεί το Ετωλοκαρνανία να γίνει πολύ καλύτερη, αρχεί να ξέρουμε να προσεγγίσουμε κάποια πράγματα με περισσότερο εξωστρέφεια. Δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες που τις έχω ζήσει και μέσα από το επάγγελμά μου, η Ετωλοκαρνανία έδεσε εσωστρέφεια. Δηλαδή, παλιότερα, ακόμα και μετά τον πόλεμο του 40, η δική μου η περιοχή, το Ετωλικό, ήταν λιμανάκι. Αυτό κάποια στιγμή σταμάτησε. Δεν δοθήκανε εναλλακτικά στον τόπο αυτό. Επίσης, μετά τη δεκαετία του 70, η λιμνοθάλασσα, που ήταν ένας τόπος που παράγει πάρα πολύ ψάρι, παράγει το αυγοτάρα που είναι φημισμένο ανά τον κόσμο, όλο αυτό δεν βγήκε προς τα έξω. Αντιθέτως, πολλοί άνθρωποι που ζούσαν από τη θάλασσα αναγκάστηκαν και έφυγαν. Και έφυγαν γιατί η θάλασσα δεν ήταν η ίδια, με κάποιες ανθρώπινες παρεμβάσεις που δεν βοήθησαν την περιοχή αυτή. Με αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι που ζούσαν από τη θάλασσα αναγκαστούν και να φύγουν. Ένα προϊόν το οποίο έχει μείνει στην επαρχία Μεσολογγίου και το οποίο βοηθάει σίγουρα το κατακεφαλήν εισόδημα είναι η δισκαλαμόν. Είναι ένα πολύ δυναμικό προϊόν το οποίο έχει εξωστρέφεια και έχει εξωστρέφεια γιατί έχει προσεγγίσει αγορές μεγάλες όπως είναι της Αμερικής, της Αυστραλίας, σκανδιναβικές χώρες. Αυτό το προϊόν μπορούμε να το βοηθήσουμε να γίνει ακόμη πιο εξωστρεφές. Ταυτόχρονα όμως, εγώ πιστεύω, θα πρέπει και η λιμνοθάλασσα μέσα από διάφορες παρεμβάσεις να δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Θέλει δουλειά όμως αυτό. Ύστερα έχουμε το Εγρίνιο, που είναι στο κέντρο του νομού. Είναι μια περιοχή η οποία είναι καθαράστικη. Παλιότερα έχει τραβήξει πολύ κόσμο, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχουν οι υποδομές ώστε ο κόσμος αυτός να ζήσει καλύτερα. Δηλαδή, παλιότερα στην περιοχή του Εγρίνιου υπήρχαν τα καπνά. Φύγανε. Δόθηκαν εναλλακτικές. Όχι. Πρέπει, πριν φύγει ένα προϊόν, να φροντίζουμε να έρχεται το επόμενο. Να φροντίζουμε όταν πριν φύγει μια ευκαιρία ή γεννάμε κάποια άλλη ή κρατάμε αυτή. Θέλει εξωστρέφεια. Πιστεύω ότι με συντονισμένες...
0: Θεωρείτε ότι είναι εφικτό έτσι να γίνει αυτό?
1: Όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι Και πιστεύω ότι υπάρχουν κατάλληλοι. Δεν το φέρνω στο πρόσωπό μου αυτό, έτσι σε καμιά περίπτωση. Πιστεύω ότι υπάρχουν κατάλληλοι. Και στην περιφέρεια βλέπω ότι γίνονται πράγματα. Και ο Δήμαρχος Αγρινίου είναι ένας άνθρωπος αρκετά δυναμικός. Γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής και να βλέπω τι προσφέρει ο καθένας. Και κάνει σοβαρές προσπάθειες και μέσω της ΣΚΕΔΕ, που είναι και εκεί εκλεγμένος, και βοηθάει στην εξωστρέφεια της περιοχής. Θέλουμε εξωστρέφεια. Και επίσης και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, ονομάστε οδικό άξονα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Καρπενήσιο, ουσιαστικά είναι ένα αποκομμένο από το Αγρίνιο. Ναι. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν, πρέπει συντονισμένα κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή όντως έχω πολύ καλές επαφές και με την κεντρική εξουσία και με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος που όταν του παρουσιάσεις δομημένες λύσεις για μια περιοχή, πιστέψε με, θα τις ακούσει. Και θέλει να βοηθήσει και το βλέπουμε σε πολλές περιοχές που έχει βοηθήσει. Όπως επίσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή τυχαίνει λόγω που δραστηριοποιούμε στο χώρο της οδοντιατρικής, που είναι ένα κομμάτι της ιατρικής, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέσω του κ. Άδων Διουγιάννη σοβαρότατες προσπάθειες και ουσιαστικά έχει αναδομηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι στο χέρι μας να κοινοποιήσουμε τα προβλήματα και όσο μπορέσουμε να τα λύσουμε. Όλα θέμα ανθρώπων είναι.
0: Ναι. Και επειδή δραστηριοποιήσετε και επαγγελματικά, διάβαζα και ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχατε, κυρία Τσίτζο, σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρηματίες σήμερα, τι δυσκολίες κατά την άποψή σας αντιμετωπίζουν και τι χρειάζεται να γίνει στον τομέα αυτό, γιατί είναι το, θα λέγαμε, το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, έτσι.
1: Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι επιχειρηματίες αφενός θα πρέπει να έχουν κάποια εργαλεία ώστε η δουλειά τους να γίνει πιο εύκολη, και αυτό είναι μέσω των τραπεζών ή μέσω ιδίων κεφαλαίων, γιατί δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να διαθέτει μόνο ιδία κεφάλαια. Θα πρέπει να υπάρχει και από το σύστημα, είτε από την κυβέρνηση, είτε από τις τράπεζες, ένα πλαίσιο που ουσιαστικά τους δημιουργεί μια ασφάλεια για να μπορούν και αυτοί να δραστηριοποιηθούν. Ύστερα, σε μια περιοχή για να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να γίνουν χρήσεις γης. Δηλαδή, στρωμότητα Λοκανανίας. Ξέρουμε που μπορεί να έρθει ένας επιχειρηματίας και να κάνει εργοστάσιο? Όχι.
0: Τώρα γίνονται οι διαδικασίες.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν χρήσεις γης, πώς θα έρθει κάποιος να επιχειρήσει στον νομό? Δεν θα έρθει. Είναι πολύ βασικά λοιπόν να μπουν κάποιοι, όπως σας είπα για τους οδικούς άξονες, έτσι λοιπόν το επιχειρήν χρειάζεται και χρήσεις γης. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν ώστε να είναι τα πρώτα λιθαράκια πάνω στο οποίο θα γίνει ένα μεγάλο οικοδόμημα.
0: Ναι, αυτό αίτιο έχει να κάνει βέβαια με τις επιχειρήσεις γενικότερα, το στήσιμο των επιχειρήσεων. Στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, με τη φορολογία κτλ. Των επιχειρηματιών, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, θεωρείτε ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας σήμερα να σταθεί?
1: Αν η επιχείρησή του είναι σε σωστή βάση, δηλαδή δεν έχει πολλά δάνεια, κόκκινα δάνεια κλπ. Και αν ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του, πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκονται τα εργαλεία, είτε μέσα από επιδοτήσεις, είτε μέσα από τις τράπεζες, που βοηθάει περισσότερο το επιχειρήν. Και πού το βλέπω αυτό? Δεν το βλέπω μόνο στο νομό του Λοκαρνίου, που πιστεύω ότι οι χρήσεις γης θα βοηθήσουν πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Σας λέω επειδή δραστηριοποιούμε λίγο στην Αθήνα και βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, τη μέσω όλα αυτά που γίνονται γύρω από το Ελληνικό, αλλά και γενικά στην Ανατολική Αττική, περιοχές οι οποίες ήταν πολύ υποβαθμισμένες και περιοχές που πιστέψτε μου που θύμιζαν λίγο το Λοκαρνίο, γιατί η Ανατολική Αττική που κατέβηκε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές δεν είναι μόνο ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμούλης, που είναι μια πάρα πολύ υψηλά οικονομικά περιοχή. Υπάρχει το Μαρκόπουλο, υπάρχουν τα Σπάτα, υπάρχουν και άλλες περιοχές, το Μενίδη, που τώρα σιγά σιγά το Μενίδη αρχίζει και μπαίνει σαν αστικό κέντρο. Είχαν σοβαρά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, τι βοήθησαν να αλλάξει ταυτότητα μια περιοχή? Η εξωστρέφεια και οι ίδιοι τους οι άνθρωποι. Αν λοιπόν στην περιοχή αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα μικρά λιθαράκια που μπορούν να χτίσουν, θα το κάνουν. Πρέπει όμως εδώ να μπουν οι βάσεις. Είμαστε σε ένα στάδιο που τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται κάποια πράγματα.
0: Διαπιστώνω έτσι από αυτή τη σύντομη κουβέντα που έχουμε ότι έχετε πολύ μεγάλη θέληση. Φαντάζομαι αυτή θα είναι και η κινητήριος δύναμη δική σας η προσωπική, που θα είστε στο επερχόμενο ψηφοδέλτιο. Σας αποτρέπει καθόλου το γεγονός ότι διαχρονικά θα λέγαμε οι γυναίκες δεν εκλέγονται? Συνήθως εκλέγονται άντρες. Δεν έχει εκλεγεί δηλαδή ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι ένας λόγος που θα σας αποθάρρυνε, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Θα σας λέω ξεκάθαρα, ποτέ δεν με αποθαρρύνουν τέτοια πράγματα. Αν με αποθαρρύνανε, όταν ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια, αυτό ήταν το Λοκαρνανία, να κάνω περιοντολογία, οι πιο πολλοί θα λέγανε είναι τρελή, που πάει αυτή. Θα σας πω κάτι άλλο. Επειδή στο χώρο μου κάνω πρωτοποριακά πράγματα, δηλαδή έκανα εμφυτεύματα πριν από 30 χρόνια στο Αγρίνιο. Πολύ πρωτοποριακό. Έχω στη δουλειά μου τα οδοντιατρικά λέιζερ που ουσιαστικά τώρα στα ελληνικά πανεπιστήμια μπαίνουν δειλά-δειλά. Εγώ όταν αγόρασα το πρώτο λέιζερ και το αγόρασα όταν μπαίναμε στο ευρώ, έδωσα τότε γύρω στους 25.000 ευρώ που άλλος αγόραζε ένα σπίτι. Και εγώ πήγα και αγόρασα μια συσκευή για να κάνω διάφορα πιο σύγχρονα πράγματα που δεν το ξέρει κανένας. Άρα λοιπόν δεν αποθαρρύνομαι από τέτοιες καταστάσεις, πιστέψτε με. Και είμαι άνθρωπος που αν κερδίσω, οκ. Okay. Αν δεν κερδίσω, πιστέψτε με, θα βρω κάποια εναλλακτική. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, αναμενόμενο, δεν εκλέχτηκα. Εγώ ούτε το έβαλα κάτω και πω, οκ, okay, και τι έγινε, και τι έκανα στην πορεία αυτής της τετραετίας. Δύο μου τα πτυχιακά. Κάνω ένα δακτορικό αυτή τη στιγμή και κάνω και ένα MBA σε διοίκηση μονάδων υγείας. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν κάθομαι, δεν μου έρχεται άλλο. Κάτι άλλο θα πρέπει να κάνω. Το μόνο σίγουρο.
0: Εσείς προετοιμάζεστε, παρά τα αυτά, θέλω να πω χρονικά. Πότε προσδιορίζετε ότι θα έχουμε εκλογές? Εσείς μένετε σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι τελικά θα γίνουν την άνοιξη του 27?
1: Όλοι μας προσανελισόμαστε σε αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, τρέχω σίγουρα τη δουλειά μου. Όταν θα ανακοινωθώ και επίσημα, σίγουρα θα δραστηριοποιηθώ λίγο περισσότερο. Μέχρι τότε όμως, είμαι στα πλαίσια της δουλειά μου, στα πλαίσια του Πανεπιστημίου λόγω του διδακτορικού, είμαι σε αυτά τα πλαίσια.
0: Στον κόσμο που μας παρακολουθεί, κλείνοντας, τι θέλετε να πείτε έτσι, ένα μήνυμα για τους ετωλοκαρνάνες?
1: Αυτό που θα έλεγα, να αγαπάνε τον τόπο στον αγαπάω κι εγώ, να εξωτερικεύουν τα προβλήματά τους, καλό να την ταρακουνάνε λίγο την εξουσία, γιατί όσο πιο πολλά ακούγονται, τόσο περισσότερα θα γίνονται.

Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας στον Energy 94,2 διαφημιστικά μηνύματα, το δελτίο ειδήσεων και φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες κοντά σας Νίκος Χατζηνικολάου σε απευθεία σύνδεση με το Real. Να είστε καλά, θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 8, να προσέχετε τον εαυτό σας, έτσι και πολλά πολλά χαμόγελα, μιας και είναι και πρώτη μήνα. Πρώτη μέρα αυτού του μήνα, έτσι και μπαίνουμε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Μπούμε μας αυτό το μήνα με περισσότερο χαμόγελο. Να είστε καλά. Γεια σας. Energy.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων, διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτιρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ, και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτιρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτη η έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Δύο εκατομμύρια 867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια κτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες, υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: κάνοντας σήμερα, Νίκο, μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών, για ενίσχυση μιλάμε, για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

Καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντί σκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται με σένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμηνη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία.

0: Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Καλημέρα και καλό μήνα. Μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική. Κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας. Περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο, και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπητές.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ψ, Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
13: 30 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κέρκυρα.
14: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
14: αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από το Παλαιό Φάλιρο στο ρεύμα προς Πειραιά και στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό.

Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προς υπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά, Κωνσταντίνε, που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω, μου λέει, να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα. Είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του.

Πασόκ Ιλχάν Αχμέτ και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

0: Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη «Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά». Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η Φωτιά. Και Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιήσει αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτια πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. «Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη». Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι τη Χεσμπολάχ, θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα, ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω. Αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κυρίου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Είναι φτηνό, ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Πάτριο, ότι οι Αμερικανοί δεν είναι Πάτριο στους Τούρκους και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
0: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί οικόπεδα που είναι πάνω στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεσμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όντας σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Είναι λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθι των αχρήστων, κανονικά.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
1: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999, πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελάς το μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ.
1: Energy 94,2.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy 94,2 FM.
11: Τα της επιχείρησή σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που να οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι αφέθησαν εν τω μεταξύ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον γιο του 12 ετών, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Στόλας. Για κανονική τρομοκρατική επίθεση έκανε λόγο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας την επίθεση με γκαζάκια που δέχθηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΥΝ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη του Λιβάνου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο τα οποία
0: στατικότητα είναι μεγάλο θέμα.
1: Στατικότητα και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα, την Γαλλία. Καλή, τουλάχιστον
0: αισθητικά,
1: αισθητικά, που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο, που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο, να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται. Να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Φωστό,
0: με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη απορροφητικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Βέβαια,
0: γιατί υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να την αξιοποιήσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Πόσα
1: το πρωί
0: κτίρια
1: είναι
0: 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία, ναι, ναι, και μόνο που ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ευτυχώς. Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο
1: και
0: του 27. Παίζει τέτοιο
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει, ε.
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν
1: ότι
0: δεύτερη αναμέτρηση,
1: πώς
0: θα
1: μετά
0: πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: πάρουν
1: να κατέβουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβράριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση
0: της Μάρκ
1: και προσπαθούσες και να εξηγήσεις όσο σ' άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το λέω γιατί τα σχόλια ότι
0: μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου, ναι. Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια, χρόνια τους ακούσαμε πάνω, δεν μου κάνει υπομονή. Λοιπόν, υπάρχει το εξής, το οποίο βέβαια
0: σε ευχαριστώ για το 30 γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και τον Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέω, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό πώς θα ανατραπεί εύκολα?
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό? Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατούτο Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια ότι ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει
1: ναι, τελικά. Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή θα εμφανίσει ναι, το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που δεν...
0: Είναι... Είναι παλαιός,
1: παλαιός
0: και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο
1: ναι,
0: για να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες και λοιπά. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρότινος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
0: Να λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ. Αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν
0: είναι εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορώ με ευκολία να αρνηθώ, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. τότε είμαι παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε
2: ρωτήσω. Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημόσιο λόγο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά, το
2: νομίζω
1: πραγματικό?
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξ έκανε μια επιλογή με τον Βία, διαφωνώ βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το οπλοστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη. Και εκεί βρίσκεται το οπλοστάσιο που μπορεί να ξανακάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα.
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που τη ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σρόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου ήταν η προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε
0: Χατζηνικολάου. Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανα μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: κύριε Παπά,
2: θέση μας.
0: Μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παρά είστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ξέρω, απλοϊκά, αλλά είναι μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Απλά θα σας απαντήσω και εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά και αυτό πληρώνουμε κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί όμως αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και πρωταγωνιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5, θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο.
3: Energy 94,2.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
13: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
14: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
13: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
13: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
15: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
16: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
15: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
16: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
15: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
16: Τέντες παραδείσεις.
15: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
17: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
18: Στο Χαλάνδρι, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: άλλο κομματικό σχηματισμό. Μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά, αγαπητέ.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10-1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκη, είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η στατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λιτή Ωρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η

0: Σάββα τη Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πάτε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Άση Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο του 2027.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφθούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας, στο τι γίνεται με τις τιμές των εισιτηρίων στην ακτοπλοεία. Διότι μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, είμαστε στην 1η Ιουλίου και όλοι ενδιαφέρονται για το αν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποια νησιά ή αν αντίθετα θα πρέπει να επιλέξουν τουριστικούς προορισμούς στην υπηρετική Ελλάδα λόγω του κόστους των εισιτηρίων.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε 2 πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα 2 χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες σε παρέες των 3 ή και πάνω να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία και ειδικά τους Έλληνες.
2: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, μικρά νησιά τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
1: Είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά. Και άρα είναι με τις κανόνες ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον και όπου κυματίζει η σημαία μας στο μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει τη τρίχα όλων και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
0: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόσοι πολλοί έλεγχοι. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχοι. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ήλου ομένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα, έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκπτώσεις δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
2: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες αφιξοαναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
0: Τώρα για τη Ραφίνα,
2: για τη Ραφίνα λέω. Για το δεύτερο λιμάνι της χώρας αφιξοαναχωρήσεις. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
0: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
2: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
0: Και πίζει το λιμάνι.
2: Και πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι?
1: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει? Ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο? Ο κύριος λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από τη στρατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το ακτόπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει έρθει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλώους, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα χύπλα ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
2: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πίξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετεί το κόσμος, δεν φτάνουν παντού, μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο Δήμαρχο, με τον Λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο Νοτιά, τι θα γίνει στο Βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση τις εμπειρίες τους, και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικός σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
0: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ, ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό, και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
1: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
0: Βεβαίως,
1: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Αλφα Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας.
3: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: τώρα τελευταία. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά,

0: δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο, πρωί. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένουμε.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
0: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενώπιον του αυτόφορου αρμόδιου δικαστηρίου Αγρινίου οδηγήθηκε χθες ο καθομολογίαν 50χρονος εμπριστής της παραβόλας Αγρινίου. Η δίκη του αναβλήθηκε για την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους επαγγελματιών αλλιέων Τριχονίδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αλλιεία της Αθερίνας στη λίμνη Τριχονίδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρουσίασαν αναλυτικά το αίτημά τους για τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η αλλιεία της Αθερίνας με κυκλικά δίκτυα και χρήση φωτός στη λίμνη Τριχονίδα. Ειδικότερα ζήτησαν να επανεξεταστεί ισχύουσα απαγόρευση αλλιεύς κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου - 20 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικά για το προϊόν και η διατήρηση της απαγόρευσης περιορίζει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών αλλιεύων της περιοχής. Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι η προτινόμενη αλλαγή τεκμηριώνεται επιστημονικά, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του αποθέματος της Αθερίνας και διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης, τότε θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα που προβλέπονται για ενδεχόμενη τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος. Ένα συνολικό απολογισμό έργου για την περίοδο 2024 έως σήμερα παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Χρήστος Γούλας, αναδεικνύοντας τόσο τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις όσο και το στρατηγικό μετασχηματισμό της υπηρεσίας προς ένα σύγχρονο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Αντιδήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, τονίζοντας ότι η καθαριότητα αποτελεί την πιο απαιτητική και καθημερινά εκτεθειμένη δημοτική υπηρεσία, η οποία κρίνεται διαρκώς από τους πολίτες. Ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας Αγρινίου, οδηγούς, συνοδούς και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάζονται αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.
12: Η καθαριότητα είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη και απαιτητική υπηρεσία ενός Δήμου. Είναι ένας τομέας που δοκιμάζεται κάθε μέρα στην πράξη και κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Ανήκουν σε μια συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών και των εργαζομένων που εργάζονται στο Δήμο με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και προσήλωση στον κοινό του στόχο. Αυτές τις αρχές υπηρετήσαμε μέχρι σήμερα και αυτές θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και στο μέλλον. Οι άνθρωποι πίσω από το έργο, πίσω από κάθε καθαρό κοινόχρηστο χώρο και πίσω από κάθε άδειο κάδο βρίσκονται οι δικοί μας υπάλληλοι, οι αφανείς ήρωες, μια δύναμη περίπου 285 ανθρώπων, μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι που στελεχώνουν την διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης. Με 23 καθημερινά δρομολόγια, με ένα στόλο 44 οχημάτων που κινείται αδιάκοπα, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για μια πόλη καθαρή και ανθρώπινη.
11: Τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου, Θωμά Κουτσουπιά, υποδέχθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη σε Τολακαρδανίας Θανάσης Μαυρομάτης στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εκτενής και επικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών, στη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, καθώς και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του κόστου παραγωγής. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ένωσης Αγρινίου με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη των νέων αγροτών και τη διαμόρφωση συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Η συζήτηση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών έχει ήδη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι οι κάλπες δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα. Στη Νέα Δημοκρατία, η κινητικότητα στην Ετωλοκαρδανία είναι έντονη και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Ο λόγος για τη Βάσο Τζίτζου, η οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει απαντήσει θετικά στις σχετικές προτάσεις που δέχθηκε και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του νομού στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η κυρία Τζίτζου κατάγεται από το Αιτωλικό και για πολλά χρόνια έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο Αγρίνιο, διατηρώντας μέχρι σήμερα στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της, παρότι πλέον συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα. Η Βάσο Τζίτζου είναι καταξιωμένη οδοντίατρος με εξειδίκευση στην περιοδοντολογία, την εμφυτευματολογία και την αισθητική οδοντιατρική. Σε δηλώσεις της στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, τόνισε ότι βασικό της κίνητρο είναι η προσφορά στον τόπο καταγωγής της.
13: Δεν είναι κάτι καινούριο, το έχω κάνει στο παρελθόν. Το 2004, τότε υπήρχε ο Δήμος Αιτωλικού, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα μου, είχα ασχοληθεί για 2 τετραετίες και ήμουνα και αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω εκείνη τη θητεία ήταν πολύ επικοδομητική για μένα και για τον τόπο. Βγήκαν κάποια πράγματα, όπως το Μουσείο Χαρακτικής Σκατράκη έγινε όταν εγώ ήμουνα στην περιοχή και δραστηριοποιούμουν σε αυτό το χώρο. Γίνονται κάποιες πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το πιο πιθανό θα είμαι υποψήφια στο νομό. Και να πω κάτι, είναι κάτι που το θέλω περισσότερο, γιατί είναι ένας τόπος που γεννήθηκα, ένας τόπος που ξέρω τα προβλήματά του, τα ζω κάποιες δεκαετίες και πιστεύω ότι αν ο κόσμος με τιμήσει, μπορώ και εγώ να βοηθήσω.
11: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Energy 94,2.
0: Energy.
1: Energy.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
7: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
2: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. 2 νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφυτη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
1: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Στο 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αντιθέτως ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους 2 πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
2: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
1: Το Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, προκριθική Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
2: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
4: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Το θέμα της ημέρας.
2: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάτινος πύργος στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης Θεοδόση Πάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
5: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ, μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει, όπως είπε και ο Βασίλη μου, και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και το χαρακτήρα. Όσο πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω, για τη μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα, αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973
2: η κατάσταση. Η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
5: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μίλησα θεωρώ με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα, με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
2: Έχουμε, Θεοδόση, αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας?
5: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει, διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης όσο όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην,
2: ανεγυρώμενη οικοδομή. Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
6: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλίση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκηση. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
2: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
7: Πήγα να πω, επειδή ξέρεις, όλο έγερνε και όλο έγερνε και όλο έγερνε, μόλις άφησα το θόρυβο, λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έπεσε, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάποιο σκόνη. Απίστευτος είναι από σκόνη, πίστευτος πολυκατοικία. Η σκέψη πολυκατοικία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε πολυκατοικία.
8: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε, ότι είχαν χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Γιατί ήταν χτισμένη σε άμμο. Ξέρετε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν πήγε από κάτω τα λαθεμέρια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
9: Το δίπλα το οικοπλήρωμα ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω ότι τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμιμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
1: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
10: Και αυτό το οποίο λες, Ελισάβετ, δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
11: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του πυριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει ξεπλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσεισμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικούς σταθμούς, ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουν συντηρήσει και έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μπορεί τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
2: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντου αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς 3 ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της σωρού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγήκε από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχη.
1: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
13: Συναγερμός η Μανέλη Ζάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κ. Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
14: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι πρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
13: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
15: Ακούσαμε ουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα, καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
16: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω στην βάρδα να δω ήταν είχε αρπάξει φωτιά την πιλωτή όπως βλέπετε.
17: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνιτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
15: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνό. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
1: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
13: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
13: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάββα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δένδιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η Ελληνική Λύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN.
0: Energy 94,2.
18: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
19: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
20: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
21: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Το λέω αυτό για να καταλάβουμε.
3: Να δούμε την εξέλιξη.
2: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 3,9%
3: είναι
2: μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%. Ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% ο πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 5,5%. Η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 5,4%.
3: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο. Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με τήση ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφτικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά και χυμή ψυγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σου υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
3: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
2: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, και επίσης δεν θα ακριβίνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο, και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
3: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
2: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα ακριβότερα κατά 15 λεπτά θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα, σε όλα τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνησης μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο

0: αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΠ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των θερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετα.
1: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα ferry boat και ακτοπλοεία για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων, ανάγκη είναι για τους Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκπτώσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα.

0: για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: .42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%. Σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύεται την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία. Και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Απ' την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
3: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγε χθες Αργυρό Μαυρούλη και επιβεβαιώθηκε πλήρως.
4: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβρη προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία, και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η εποπτεία των ταμείων, θεσπίζοντας αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
3: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
5: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
6: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
7: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
3: φορά
7: που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα Τσάεκ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις, η Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτίνε Φαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν αφού ο Χάλαντ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με τη Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπακασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό, χθες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας, την Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη ΧΑΛ 19 ετών, κεντρικός μέσο. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
3: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
7: Πέβερεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σκέλμουντ Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
8: Ο καιρός.
1: Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνιακή.
9: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη. Ας σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλόν της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκίστ. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα. Και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
9: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορίνα, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Απροσπέλαστη άνοδος του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, βίντεο ντοκουμέντο.
3: Και στο nikos.gr, Αμβέρσα, πολύ νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικά.
11: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου?
8: Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
16: Επιμένουμε.
15: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
16: Υπερέχουμε.
15: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
16: Ξεχωρίζουμε.
15: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
16: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
15: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
16: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
15: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
16: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
19: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
20: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
21: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
22: Daily Couscous.

0: Καλό μήνα! Με το καλό, με το δεξί να πούμε, μπήκε και ο Ιούλιος.
1: Με το δεξί.
0: Το δεξί
1: με το δεξί. Ναι, με το δεξί. Ένας ανάδρομος που έχει μπει από το Σάββατο.
0: Με το αριστερό.
1: Με το αριστερό. Ακριβώς. Οπότε εμείς πάμε να τον βάλουμε με το δεξί τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ναι. Είδες, τα άκουσες. Γιατί είχαμε και ένα τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: πριν
1: είδες
0: τι τραβάω.
1: Χαμός.
0: Τι ζω. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει τις καλύτερες τιμές και όχι τυχαία, αλλά γιατί οι άνθρωποι το ψάχνουν. Και αν θέλεις να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, εμείς στην Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Κορυφαία ποιότητα σε συναγώνιστες τιμές. Και δεν ξεχνάς ότι με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard, γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και κάνεις ζωάρα, να το πω έτσι.
1: Έτσι
0: απλά, λιτά και απέριτα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε straightforward που
1: λέμε. Straightforward.
0: Λοιπόν, Στέλλα καλή έρχεται, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, δύο ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα.

0: Ένα daily couscous είναι εδώ.
1: Παναγιώτη.
0: Είναι εδώ.
1: Παναγιώτη.
0: Είναι εδώ. Είναι εδώ. Θα. Λένε
1: να...
0: ζευγαρά, ακούσαμε.
1: Θέλω να συζητήσουμε.
0: Τι να πούμε.
1: Θέλω.
0: Γδίσου, θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω.
0: Ίσως.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου ευχηθείς στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Σαν τη Αθηνά Οικονομάκου. Και, έναν, και αυτή την τόση πολύ αγάπη δεν έχω ζηλέψει,
0: ναι,
1: σε εισαγωγικά.
0: Ωραίο
1: το
0: ζευγάρι.
1: Ζηλέψει.
0: Εγώ ναι, δεν είναι τόσο που ζήλεψα. Είπα τι ωραίο ζευγάρι που είναι και τι ωραίο που κάνανε. Βγήκανε μετά να λένε για το νηφικό της, για το ένα, για το πέρασε
1: παιδί
0: καλά.
1: Μου, δεν άκου. Επειδή λίγο έτσι. Καταρχάς κοινωνικά την ξέρω μόνο την Αθηνά και μόνο και κοινωνικά.
0: Στην Κατερίνα ήταν πολύ φίλη τη Ψημοπούλου, γιατί ήταν μαζί στην δραματική σχολή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Οπότε ξέ... βλέπει καμία από τι δύο δεν ασχολήθηκε με αυτό.
1: Ναι, όχι, η Αθηνά.
0: Η Αθηνά, ναι.
1: Ασχολήθηκε.
0: Μετά όμω
1: ασχολήθηκε
0: με το Instagram πιο πολύ.
1: Ναι, και με τις εταιρείες που άνοιξε, ναι, μετά γίνεται και η μαμά. Οπότε εξής όλα αυτά έπαιξαν, ναι, το ρόλο. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω ήταν ότι αυτός ο έρωτας ήταν πραγματικά για να γίνει. Meant to be, τελείως. Είναι ο ένας για τον άλλον. Και το ζηλεύω, το βάζω σε πάρα πολύ εισαγωγικά. Αλλά δεν έχω θαυμάσει περισσότερο γάμο που δεν ήταν γάμο, αλλά ανταλλαγή όρκων ήταν. Γιατί ο γάμος έγινε πριν από 2 μήνες, νομίζω.
0: Ναι. Όχι,
1: έγινε την ημέρα της Eurovision. Αυτό ήταν ανταλλαγή όρκων. Κανονικά, όπως είναι στην Αμερική ή τέλος πάντων, ναι, στο εξωτερικό, ο γάμος είχε γίνει την ημέρα της Eurovision και ήταν πάρα πολύ τυχερή. Γιατί δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα της Eurovision. Και.
0: Ασχολήθηκαν με την Eurovision.
1: Γι' αυτό ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τον ηφικό που βγαίνει και λέγανε στα Instagram και αυτά. Γιατί νομίζω ότι ήταν προφανώς εκκλησία. Καμία σχέση. Και είχε γίνει εκείνη την ημέρα γιατί ασχολήθηκαν με την Eurovision και είχε δώσει μια συνέντευξη αχνά και είπε ότι τυχαία έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι Eurovision, αλλά να είναι καλά. Γιατί ήταν 15 άτομα όλα και όλα στην εκκλησία. Και τη Αθήνα παντρεύτηκαν.
0: Ωραιότατα. Μπράβο στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Είπε στο Δωρή Φέρης.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτό είναι ο λογαριασμό. Ένα αντίληπτο κουσκού είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τα πάντα, αναλύουμε τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι εγώ πήγα σε μία βάφτιση στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Πέρασε πάρα πολύ ωραία, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Είχε τη ζέστη του.
1: Δεν την είχε ρίξει πάνω,
0: είχε τη ζέστη του. Εν μεταξύ, πήγα στο βαπτιστήριο τη Αγία Λιδία, που είναι πάρα πολύ. Είναι, πάρα πολύ, είναι ανάμεσα Δράμα και Καβάλα.
1: Οκ. Okay.
0: Τι ωραίο χώρο.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι κυρίως για να. Από ό,τι καταλάβαινε, είναι για να λέγεται βαπτιστήριο, ναι, είναι για να βαφτίζουν παιδάκια. Και πολύ ωραία και πολύ ωραία οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μας προσέξανε, μας. Το πιο αστείο ότι είχα πάει με το Θέμη,
1: ναι,
0: το Γιωργαντά. Και έρχεται ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος μας σέρβιρε, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Με τα μάξι πήγατε. Ή αεροπλάνο.
0: Πήγαμε καβάλ. Έρχεται, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Σταμάτα.
0: Λέω, ναι, πού το ξέρετε. Λέει, έλα, αφού είσαι εκεί. Λέω, πού. Να λέω εγώ.
1: Τέλειο.
0: Και είστε καθάρματα. Λέω, δεν είστε καθάρματα. Λέω, παρουσίασε το survivor, λέω. Ναι, ναι, ναι, εσύ.
1: Σταμάτα.
0: Έχω το Θέμη να έχει κατουρηθεί όλο το τραπέζι στα γέλια. Λέω, άστα τώρα κόπηκε. Μου λέει, κρίμα, κρίμα. Αλήθεια, εσύ που είσαι μέσα και πες τι έγινε.
1: Δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύσε τον άνθρωπο.
0: Δεν κοροϊδεύσα εγώ τον άνθρωπο. Μια χαρά. Ξέρεις τι χαρούμενος που ήταν που γνώριζε αυτόν που ήταν το survivor. Πάρα πολύ καλά.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410-21-73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Daily.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι και για να σου συνεχίσω.
1: Ναι,
0: φεύγοντας, του λέει ναι. Να δώσει χαιρετισμού και στα άλλα τα παιδιά εκεί, στα καθάρματα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν είχε πεπιστεί ότι ήταν survivor. Ήταν σίγουρο ότι ήταν στο αμάν τα καθάρματα. Ό,τι και να του είπα εγώ. Δεν.
1: Ρε Παναγιώτη.
0: Και του λέω, είδες που δίνεις χαρά στον κόσμο. Είδες τι είναι να είσαι superstar και να σε ξέρουν όλοι.
1: Εγώ πάντως είχα πάει στα Τρίκαλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα Τρίκαλα, Παναγιώτη.
0: Έχω πάει τριήμερη νομίζω. Τριήμερη. Ναι.
1: Προχθές.
0: Πρόσφατα.
1: Θα θυμάσαι απ' έξω δηλαδή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο σχόλιο.
0: Τρίκαλα, Καλαμπάκα.
1: Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγαινα. Κάποια στιγμή είχα πάει δύο Χριστούγεννα συνεχόμενα στα Τρίκαλα. Βέβαια, με μια σχέση που είχα τότε. Μετά την εκεί τα κύρωσα στα Τρίκαλα, δεν ήθελα καθόλου. Όχι, δεν ήταν τρικαλινή η σχέση που είχα. Απλά είχαν να πηγαίνουμε εκεί πέρα γιατί είχαμε κάτι γνωστούς. Και μετά ναι, δεν ξαναπήγα. Αλλά τώρα που ξαναπήγα, το ξανασκέφτηκα και λέω: κοίτα να δεις που ακύρωσα έναν ολόκληρο τόπο, επειδή ο άλλος ήταν καθυστερημένος. Σε κάθε περίπτωση,
0: πολύ
1: πάμε να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε μιλήσει καταπληκτικά, σαφάρι, η Ελληνία.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε μιλήσει κατα...

0: Ίσως αύριο, αυτό είναι ο Νίκος Απέγης με τη Δάφνη Λόρενς. Εδώ είμαστε. Ένα τελικό κούσκο είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης κορόιδεψε τον κόσμο.
0: Δεν κορόιδεψε κανέναν. Όχι, όχι.
1: Δεν είπε στο survivor. Ο Θέμης είναι στο survivor.
0: Ούτε στα καθάρματα.
1: Άλλο αυτό. Στο survivor είναι. Δεν είναι. Αλλά αυτό δεν θα κάπως να σου πω.
0: Χιουμοράκι είναι.
1: Το ακούω. Απλά αυτό αποδεικνύει μάλλον ότι ακόμα στην επαρχία, έτσι, πιο στις μεγάλες, στις μικρές πόλεις τέλος πάντων, βλέπουν ακόμα τηλεόραση, Παναγιώτη.
0: Βλέπουν τηλεόραση, επειδή μου, αλλά να σου πω κάτι. Βλέπεις όμως ότι δεν δίνουν και τη σημασία
1: που δίνουν στο παρελθόν.
0: Ναι, και λογικό είναι, οι άνθρωποι έχουν τόσα προβλήματα καθώς ασχοληθούν με το ποιος είναι πού κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές ζούμε εμείς στο μικρό κόσμο μας. Και νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Τι έγινε και με Δέσποινα Παντή, Νατάσα Θεοδωρίδου? Σχήμα, βόμβα. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Παντή και επιστρέφουμε.

0: την Ελικοκίνου, πε μου τι σου χρωστάω.
1: Τι
0: πάρτε μου, και πάρε δρόμο.
1: Μου χρωστά, πολλά μου χρωστά.
0: Τι ωραία. Εντάξει, είδα από βίντεο, από την εμφάνιση στο θέαμα που φορούσε ένα. Ένα φόρμα. Αυτή πρέπει να δει κι άλλο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αδύνατη ήταν ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι όμως, ρε παιδί μου, το σκίνι κοκαλιάρα. Είναι το juicy, είναι αυτό που πρέπει. J-Lo, ρε παιδί μου.
1: Η Έλλη είναι J-Lo και η Έλλη επίσης είναι και στρατιώτης με την διατροφή της κλπ. Και τη γυμναστική.
0: Της βγάζει το καπέλο.
1: Το κορμί της είναι από τα πιο ωραία σώματα για μένα.
0: Όμως
1: και είναι γυμνασμένη.
0: Όπως λέει και η ίδια. Τις θυσίες που έχει κάνει δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Η Έλλη νομίζω που είχε πει ότι η διατροφή δεν είναι, παιδιά, είναι κάτεργο, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ευχαρίστηση.
1: Δεν είναι ευχαρίστηση.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα 3 κόρεστα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
7: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Έτσι τα σπάμε εμείς εδώ με Daily Couscous. Ξεκίνημα μήνα. Καλό μήνα και πάλι να πούμε για όλους τώρα συντονίστηκα στην παρέα του Daily Couscous. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Ήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ένα γάμο σαν την Εθνάση Κορμό και τον Μπρούνο Τσερέλα. Σας ευχόμαστε. Αυτό.
0: Το έχουμε πει 10
1: μέρες. Δεν έχει καμία σημασία. Θα είναι, πώς το λένε, θα είναι ευχή από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου.
0: Ευχή.
1: Θα είναι ευχή. Λοιπόν, ευχή σίγουρα είναι να πάτε μέχρι να Μασούτη. Ευχή γιατί πάτε και βγαίνετε κερδισμένοι. Έχοντας τη μάσκα του φυσικά που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Ανάχομαστε και το Μασούτη παιδιά στην ακρίβεια. Είπε και ο Παναγιώτης πριν για το Μασούτη στον τόπο που μας βιολογικές επιλογές. Μασούτη και Mr. Grand διπλάσιοι πόντι. Μην ξεχνάτε ότι κατεβάζετε το application και μέσα από το application βλέπετε το διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί τώρα ξεκινήσανε και οι διακοπούλες κανονικότατα. Οπότε θα πάτε στα νησάκια σας, στις άλλες πόλεις.
0: Και θα σε έχω στα νησά, να σε καπετάνισα.
1: Ακριβώς. Και καλό είναι να ξέρετε πού είναι τι. Οπότε και να είστε και σταθερά, ρε παιδί μου. Να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μάσκα. Δεν σας φεύγουν τώρα χρήματα δεξιά και αριστερά. Και τι, πολλοί που φεύγουμε και πηγαίνουμε στα χωριά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Και εδώ σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε
0: μαζί. Έρχεται η Ανδρομάχη με Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα Daily Throwback. Εσύ ξεκινάς. Εσύ το λες αυτή εδώ.
1: Βέβαια.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και αν θέλεις να ακούς και επιτυχίες, μπορείς να μπεις στο Spotify. Έχουμε το Top 50, όπως ακριβώς το έχουμε επιλέξει εμείς εδώ στο Daily Couscous. Ναι. Αποθήκευσε την λίστα. Ναι. Και να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω πάρα πολύ προβληματιστεί με το συγκεκριμένο throwback.
0: Πολύ προβληματιστεί, είναι πολύ προβληματισμένη.
1: Δεν παίζει να είναι το 2006 που λέει εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει στο Google τώρα. Τέλος πάντων, σε
0: το
1: κάθε
0: Google.
1: Περίπτωση. Στο Google. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει.
0: Θα το πούμε, πιστεύεις, όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, παίζει να είναι το 95, θα σου έλεγα εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ κοντά αρχικά. 11 χρόνια διαφορά.
1: Όχι, έχει παίξει το 95. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω ότι είναι δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Τη μουσική και του στίχου.
0: Έχει γράψει αυτό που συμμετέχει.
1: Άννα Μαναγιά σου, ρε Παναγιώτη. Δύσκολο δηλαδή τώρα αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, νομίζω ότι κλαίω. Δεν κλαίω. Κλέβω εκκλησία.
0: Ναι. Εντάξει. Για συνέχισε.
1: Εγώ σου μιλάω. Και εσύ ταξιδεύεις. Ξεκάθαρα.
0: Εγώ σε πάω και εσύ δεν ταξιδεύεις.
1: Με παιδεύεις. Γιατί.
0: Δεν μ' αγαπάς και το ξέρω. Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: Το ίδιο λάθος το είχα κάνει κι εγώ.
1: Ποιος το λέει, τι εννοείς?
0: Βύση Καρβέλας είναι. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αγαπάς.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς. Εγώ σου μιλάω και εσύ με δανέ.
1: Είναι ένα πολύ λαϊκό καλλιτέχνη, Παναγιώτη.
0: Πολύ λαϊκό.
1: Πολύ λαϊκό καλλιτέχνη.
0: Δεν είναι ο Καράς.
1: Όχι. Πολύ λαϊκό. Δηλαδή το γύρισμα.
0: Γονίδης με Σαμπρίνα.
1: Όχι. Τέλειο. Αυτό, το καινούργιο το τραγούδι, το παιχνίδι της καινούργιας σεζόν θα είναι μάτρες ποιος. Γονίδης με μια έχει πάει στην Eurovision συγκεκριμένη.
0: Αρβανίτη.
1: Όχι. Έχει πάει στην
0: Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι. Έχει πάει στην Eurovision. Μαζί με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Τι άλλο να σου πω.
0: Σοφία Βόσου.
1: Ναι, αρέσει.
0: Είχε κάνει τη φωνή.
1: Πες εσύ. Και εγώ σοκαρίστηκα. Καταρχάς σοκαρίστηκα από τον Γονίδης.
0: Ο Γονίδης δεν σου λέει, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι. Μπράβο και στον κύριο Σταμάτη. Δεν με αγαπάει.
1: Κύριε Σταμάτη.
0: Μπράβο του. Όχι και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Όπως επίσης η Βόσου είχε πολύ ωραίο το με τον Πασκάλ Τερζίτο. Και φοβάμαι. Χριστέ μου, τόση αγάπη. Αλήθεια να είναι. Δεν θα πω πολύ αγαπημένο γι' αυτό.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή. Πολύ ωραία έτσι, διασκευή.
1: Ναι. Πάντα και την Καρμπή κάνει αυτή. Έχει ξεκινήσει πώς το λένε, τα γυρίσματα για το. Για τα βίντεο κλιπ.
0: Νομίζω τα γυρίσματα τα έκανε.
1: Τα έκανε όλα. Τι λες?
0: Ναι, 10 βίντεο κλιπ.
1: Τι σκυλή είναι η κυρία και την Καρμπή? Ενώ από την
0: δεν είναι και τόσο σκυλή κι εσύ. Συνδέονται τα βίντεο κλιπ. Γι' αυτό είναι.
1: Α, γι' αυτό έγιναν έτσι όλα κάπως μαζεμένα.
0: Είναι. Πώς είχε γίνει, ας πούμε, τις Βραχάλη που είχαν ίδιο κόνσεπτ, αλλά
1: ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εξ όσων γνωρίζω τώρα. Και εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Ξέρω.
0: Ξαπαλώνων ήχων.
1: Να κάνουμε μονιγιά σου.
0: Έτσι, για να μιλάμε και τη γλώσσα τη αλήθεια.
1: Πραγματικότητα.
0: Τη πραγματικότητα, άστο. Είμαστε αλλού. Δεν σχολιάσαμε το Δέσποινα Μπανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου στον Όφη.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Το ήξερα ότι ήταν κοντά. Δεν ήξερα ότι όταν συμφωνήσα, απλά ήξερα γιατί. Τυχαίνει ένας άνθρωπος που ήταν στο ραντεβού να είναι συνεργάτης μου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε: είμαστε εδώ για να κλείσει το σχήμα.
1: Ναι. Ωραίο. Πού θα είναι?
0: Στον Όξ.
1: Μπράβο τους. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σχήμα.
0: Επιστρέφεται σήμερα να πάει στον Όξ μετά τη συνεργασία με τον Αντώνη.
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ.
0: Σε αγαπάει όπως εγώ?
1: Σε φιλάει όπως εγώ.
0: Παίρνω σε παρακαλώ.
1: Ναι, με αποσυντονίζω.
0: Άστο. Συντονίσου και να επιστρέφουμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνι στην παρέα σου.
1: Την ερώτηση την κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα ακούσει. Ότι υπήρχε
0: είχα
1: μία.
0: Είχα ακούσει για εσένα.
1: Ιστορίες φοβερές.
0: Διόρθωση.
1: Σωστά. Και περίμενε. Τι λέω, ρε παιδί.
0: Είχα ακούσει
1: ότι σε αυτό το σχήμα το γυναικείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία πιθανότητα
0: ναι.
1: να είναι κι άλλη μια μεγάλη γυναίκα.
0: Όχι, δεν θα είναι. Η άλλη μεγάλη γυναίκα.
1: Είμαι εγώ μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ μεγάλη
0: η
1: γυναίκα.
0: Η άλλη μεγάλη γυναίκα θα είναι με ένα άλλο αγόρι που θα είναι. Έτσι λέγεται.
1: Μεγάλο αγόρι.
0: Μεγάλο αγόρι, όχι ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Που θα είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Ποιο. Αφού δεν ξέρω για ποια γυναίκα μιλάμε.
0: Αλκατράς και επιστρέφουμε.
2: Δεν με φοβάμαι.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, ολοκαίριο τραγούδι. Εδώ είμαστε, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και ο Δήμος Αναστασιάδης νομίζω ετοιμάζει κάτι στην Αθήνα, να μην κάνω λάθος.
0: Προσπαθεί.
1: Ναι, κάτι έχω.
0: Έχει κλείσει κάπου, προσπαθεί να μετακινηθεί κάπου αλλού. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Κάτι έχει πάρει το αυτί μου.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πάει στην Αμερική, γιατί έχει ένα τύπου signing tour για, για τις καμπάνες.
1: Ναι.
0: Και είναι νούμερο 4 παγκόσμια το άλμπουμ του.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.

0: σταμάτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ελλάδα έχει πολύ δυνατό.
1: Κοίτα, θα σου πω όμως ότι έχει συνεργαστεί με ένα κολοσσό έτσι, τη Warner Cosmos. Και αυτό το άλμπουμ σκέψτε το έχει έτοιμο 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε υπογράψει 1 χρόνο, έχει υπογράψει με τη Warner. Και το βγάλαν τώρα για να του κάνουν σωστό pitching και σωστό όλο όπως πρέπει.
0: Άντε,
1: να μπει σε όλες τις λίστες. Δεν είναι σαν εδώ.
0: Ναι, κάτω.
1: Που έρχεται η Λένια Williams και λέει: θέλω να βγάλω τραγούδι χτες και πρέπει εγώ να μιλήσω και μετά κάνω τα μαγικά με το Spotify, να επικοινωνήσω και να βγει όποτε θέλει η Λένια Williams, γιατί έτσι της ήρθε.
0: Ψέμα τώρα όλο αυτό που λέει, τουλάχιστον που χρησιμοποιεί το δικό μου το όνομα.
1: Εσένα έχω απέναντί μου, εσένα λέω.
0: Ναι, δεν έχω νομίζει ο κόσμος δηλαδή, δεν σου λέει γι' αυτό.
1: Όχι. Ξέρετε, κόσμε, μια και λέει ο κόσμος, ξέρετε τι τραβάμε κι εμείς.
0: Κόσμε μου!
1: Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O.

0: Ολοκαίρινο για Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έτσι το ακούμε πρώτα. Αλήθεια. Αλήθεια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αλήθεια, παιδιά. Πάει και αυτή η μέρα. Πάει και η πρώτη μέρα του Ιούλη.
0: Δεν πάει η πρώτη μέρα. Πάει η εκπομπή μας για την πρώτη μέρα
1: Εντάξει,
0: του Ιούλη.
1: Για μας πάει τώρα πρώτη μέρα. Δεν έχει σημασία. Για μας πάει η πρώτη μέρα του Ιούλη.
0: Οι άνθρωποι συνεχίζονται. Πολύ ωραία. Ελληνικά γραμματικά. Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Μην το κοιτάτε.
0: Ναι, μην με βλέπετε.
1: Γι' αυτό πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει.
0: Ναι. Για να μιλάω αγγλικά όμως, για να μιλάω ελληνικά.
1: Λοιπόν,
0: αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.
1: Bye.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Nikos Lagos θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Nikos Lagos. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενώπιον του αυτοφόρου αρμόδιου δικαστηρίου Αγρινίου οδηγήθηκε χθες ο καθομολογίαν 50χρονος εμπριστής της παραβόλας Αγρινίου. Η δίκη του αναβλήθηκε για την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους επαγγελματιών αλλιέων Τριχονίδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αλλιεία της Αθερίνας στη λίμνη Τριχονίδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρουσίασαν αναλυτικά το αίτημά τους για τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η αλλιεία της Αθερίνας με κυκλικά δίκτυα και χρήση φωτός στη λίμνη Τριχονίδα. Ειδικότερα ζήτησαν να επανεξεταστεί ισχύουσα απαγόρευση αλλιεύσης κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου-20 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικά για το προϊόν και η διατήρηση της απαγόρευσης περιορίζει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών αλλιεύων της περιοχής. Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι η προτινόμενη αλλαγή τεκμηριώνεται επιστημονικά, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του αποθέματος της Αθερίνας και διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης, τότε θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα που προβλέπονται για ενδεχόμενη τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος. Ένα συνολικό απολογισμό έργου για την περίοδο 2024 έως σήμερα παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Χρήστος Γούλας, αναδεικνύοντας τόσο τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις όσο και το στρατηγικό μετασχηματισμό της υπηρεσίας προς ένα σύγχρονο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Αντιδήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, τονίζοντας ότι η καθαριότητα αποτελεί την πιο απαιτητική και καθημερινά εκτεθειμένη δημοτική υπηρεσία, η οποία κρίνεται διαρκώς από τους πολίτες. Ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας Αγρινίου, οδηγούς, συνοδούς και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάζονται αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.
11: Η καθαριότητα είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη και απαιτητική υπηρεσία ενός Δήμου. Είναι ένας τομέας που δοκιμάζεται κάθε μέρα στην πράξη και κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Ανήκουν σε μια συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών και των εργαζομένων που εργάζονται στο Δήμο με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και προσήλωση στον κοινότερο στόχο. Αυτές τις αρχές υπηρετήσαμε μέχρι σήμερα και αυτές θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και στο μέλλον. Οι άνθρωποι πίσω από το έργο, πίσω από κάθε καθαρό κοινόχρηστο χώρο και πίσω από κάθε άδειο κάδο βρίσκονται οι δικοί μας υπάλληλοι, οι αφανείς ήρωες, μια δύναμη περίπου 285 ανθρώπων, μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι που στελεχώνουν την διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης. Με 23 καθημερινά δρομολόγια, με ένα στόλο 44 οχημάτων που κινείται αδιάκοπα, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για μια πόλη καθαρή και ανθρώπινη.
10: Τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου, Θωμά Κουτσουπιά, υποδέχθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ετωλοκαρδανίας Θανάσης Μαυρομάτης στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εκτενής και επικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ετωλοκαρδανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών, στη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, καθώς και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του κόστου παραγωγής. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ένωσης Αγρινίου με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη των νέων αγροτών και τη διαμόρφωση συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Η συζήτηση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών έχει ήδη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι οι κάλπες δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα. Στη Νέα Δημοκρατία, η κινητικότητα στην Ετωλοκαρδανία είναι έντονη και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Ο λόγος για τη Βάσο Τζίτζου, η οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει απαντήσει θετικά στις σχετικές προτάσεις που δέχθηκε και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του νομού στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η κυρία Τζίτζου κατάγεται από το Αιτωλικό και για πολλά χρόνια έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο Αγρίνιο, διατηρώντας μέχρι σήμερα στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της, παρότι πλέον συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα. Η Βάσο Τζίτζου είναι καταξιωμένη οδοντίατρος με εξειδίκευση στην περιοδοντολογία, την εμφυτευματολογία και την αισθητική οδοντιατρική. Σε δηλώσεις της στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, τόνισε ότι βασικό της κίνητρο είναι η προσφορά στον τόπο καταγωγής της.
12: Δεν είναι κάτι καινούριο, το έχω κάνει στο παρελθόν. Το 2004, τότε υπήρχε ο Δήμος Αιτωλικού, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα μου, είχα ασχοληθεί για 2 τετραετίες και ήμουνα και αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω εκείνη τη θητεία ήταν πολύ επικοδομητική για μένα και για τον τόπο. Βγήκαν κάποια πράγματα, όπως το Μουσείο Χαρακτικής Κατράκη έγινε όταν εγώ ήμουν στην περιοχή και δραστηριοποιούμουν σε αυτό το χώρο. Γίνονται κάποιες πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το πιο πιθανό θα είμαι υποψήφια στο νομό. Και να πω κάτι, είναι κάτι που το θέλω περισσότερο, γιατί είναι ένας τόπος που γεννήθηκα, ένας τόπος που ξέρω τα προβλήματά του, τα ζω κάποιες δεκαετίες και πιστεύω ότι αν ο κόσμος με τιμήσει, μπορώ και εγώ να βοηθήσω.
10: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
8: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
13: Energy 94,2.

0: Πάλι!
1: Energy 94,2.
2: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
3: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά, Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
11: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
12: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
11: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
12: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
11: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
12: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
11: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά, μαθήματα. μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
11: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο.
11: Την απόλαυση.
0: Εδώ τη σπουδάσαμε.
13: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
0: Επιμένουμε.
13: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
0: Υπερέχουμε.
13: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
0: Ξεχωρίζουμε.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
0: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
13: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
0: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
13: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
0: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. Στους 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Ερμιτάς, Πόλο, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Κάμπελ. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκαΐδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκαΐδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23666.
11: Η ώρα

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάει είναι έτοιμο. Τι φάει?
4: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410 27 137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Κάθε ώρα
15: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Είναι μία, μόνο μία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Χιούγκελ, David Guetta και Friends Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα 3 κόρες στα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Ενώπιον του αυτοφόρου αρμόδιου δικαστηρίου Αγρινίου οδηγήθηκε χθες ο καθομολογίαν 50χρονος εμπριστής της παραβόλας Αγρινίου. Η δίκη του αναβλήθηκε για την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι, ωστόσο μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους επαγγελματιών αλλιέων Τριχονίδας πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αλλιεία της Αθερίνας στη λίμνη Τριχονίδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρουσίασαν αναλυτικά το αίτημά τους για τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο ρυθμίζεται η αλλιεία της Αθερίνας με κυκλικά δίκτυα και χρήση φωτός στη λίμνη Τριχονίδα. Ειδικότερα ζήτησαν να επανεξεταστεί ισχύουσα απαγόρευση αλλιεύσης κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου-20 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικά για το προϊόν και η διατήρηση της απαγόρευσης περιορίζει σημαντικά το εισόδημα των επαγγελματιών αλλιεύων της περιοχής. Εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι η προτινόμενη αλλαγή τεκμηριώνεται επιστημονικά, δεν θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του αποθέματος της Αθερίνας και διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης, τότε θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα που προβλέπονται για ενδεχόμενη τροποποίηση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος. Ένα συνολικό απολογισμό έργου για την περίοδο 2024 έως σήμερα παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Χρήστος Γούλας, αναδεικνύοντας τόσο τις επιχειρησιακές παρεμβάσεις, όσο και το στρατηγικό μετασχηματισμό της υπηρεσίας προς ένα σύγχρονο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Αντιδήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, τονίζοντας ότι η καθαριότητα αποτελεί την πιο απαιτητική και καθημερινά εκτεθειμένη δημοτική υπηρεσία, η οποία κρίνεται διαρκώς από τους πολίτες. Ευχαρίστησε δημόσια τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας Αγρινίου, οδηγούς, συνοδούς και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάζονται αδιάκοπα κάτω από δύσκολες συνθήκες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.
17: Η καθαριότητα είναι ίσως η πιο εκτεθειμένη και απαιτητική υπηρεσία ενός Δήμου. Είναι ένας τομέας που δοκιμάζεται κάθε μέρα στην πράξη και κρίνεται καθημερινά από τους πολίτες. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν ανήκουν σε έναν άνθρωπο. Ανήκουν σε μια συλλογική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, των υπηρεσιών και των εργαζομένων που εργάζονται στο Δήμο με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης. Η αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί συνεργασία, σοβαρότητα και προσήλωση στον κοινό το στόχο. Αυτές τις αρχές υπηρετήσαμε μέχρι σήμερα και αυτές θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε και στο μέλλον. Οι άνθρωποι πίσω από το έργο, πίσω από κάθε καθαρό κοινόχρηστο χώρο και πίσω από κάθε άδειο κάδο βρίσκονται οι δικοί μας υπάλληλοι, οι αφανείς ήρωες, μια δύναμη περίπου 285 ανθρώπων, μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι που στελεχώνουν την διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης. Με 23 καθημερινά δρομολόγια, με ένα στόλο 44 οχημάτων που κινείται αδιάκοπα, δίνουμε καθημερινά τη μάχη για μια πόλη καθαρή και ανθρώπινη.
16: Τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου, Θωμά Κουτσουπιά, υποδέχθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη σε Τολακαρδανίας, Θανάσης Μαυρομάτης, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εκτενής και επικοδομητική συζήτηση για τα ζητήματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των αγροτικών υποδομών, στη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, στη βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων, καθώς και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης του κόστου παραγωγής. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ένωσης Αγρινίου με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη στήριξη των νέων αγροτών και τη διαμόρφωση συνθήκων βιώσιμης ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα. Η συζήτηση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών έχει ήδη ανοίξει, παρά το γεγονός ότι οι κάλπες δεν βρίσκονται ακόμη στον ορίζοντα. Στη Νέα Δημοκρατία, η κινητικότητα στην Ετωλοκαρδανία είναι έντονη και, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ακόμη πρόσωπο φαίνεται να έχει αποφασίσει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Ο λόγος για τη Βάσο Τζίτζου, η οποία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει απαντήσει θετικά στις σχετικές προτάσεις που δέχθηκε και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του νομού στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Η κυρία Τζίτζου κατάγεται από το Αιτωλικό και για πολλά χρόνια έζησε και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο Αγρίνιο, διατηρώντας μέχρι σήμερα στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα της, παρότι πλέον συνεχίζει την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα. Η Βάσο Τζίτζου είναι καταξιωμένη οδοντίατρος με εξειδίκευση στην περιοδοντολογία, την εμφυτευματολογία και την αισθητική οδοντιατρική. Σε δηλώσεις της στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, τόνισε ότι βασικό της κίνητρο είναι η προσφορά στον τόπο καταγωγής της.
18: Δεν είναι κάτι καινούριο, το έχω κάνει στο παρελθόν. Το 2004, τότε υπήρχε ο Δήμος Αιτωλικού, που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα μου, είχα ασχοληθεί για 2 τετραετίες και ήμουνα και αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Και δόξα τω Θεώ, πιστεύω εκείνη τη θητεία ήταν πολύ επικοδομητική για μένα και για τον τόπο. Βγήκαν κάποια πράγματα, όπως το Μουσείο Γραφτικής Σκατράκη έγινε όταν εγώ ήμουνα στην περιοχή και δραστηριοποιούμουν σε αυτό το χώρο. Γίνονται κάποιες πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με τη Νέα Δημοκρατία και το πιο πιθανό θα είμαι υποψήφια στο νομό. Και να πω κάτι, είναι κάτι που το θέλω περισσότερο, γιατί είναι ένας τόπος που γεννήθηκα, ένας τόπος που ξέρω τα προβλήματά του, τα ζω κάποιες δεκαετίες και πιστεύω ότι αν ο κόσμος με τιμήσει, μπορώ και εγώ να βοηθήσω.
16: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
19: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
20: Energy 94,2.
21: Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Dash, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Κάμπελ. Δωραγά μου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκαΐδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκαΐδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
11: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
12: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Η ώρα είναι 9.

ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα. Όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σος, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972 160 970.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Σαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο. Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
7: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
8: Καλομήνα, καλομήνα. Ήρθαμε και με νεομήνα φορεμένο. Ιούλιος, να το περάσουμε καλά. Μέσα εβδομάδας, να περάσουμε όμορφα το βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη λοιπόν και πρωτομηνιά. Πάρα πολύ καλά. Καλό μήνα, δυνατό μήνα, αγαπημένο μήνα, καλοκαιρινό μήνα. Αυτό, στέκομαι σε αυτό και το λέω με κεφαλαία γράμματα. μια πραγματικά θερμή ημέρα. Ίσως επειδή υπήρχαν και πολλές εξωτερικές εργασίες, έτσι την αισθάνθηκα πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι ήταν θερμή ημέρα. Ένα 37-38 πρέπει να ήταν πιασμένο πάρα πολύ σίγουρα. Και με τα δύο τα χεράκια. Καλησπέρα λοιπόν στα μυχή μας αγαπάκια. Καλησπέρα τον λατρεμένο ένα και μοναδικό της πόλης Energy 4,2. Πάμε να διασκεδάσουμε και να ξεχάσουμε τα άγχη της ημέρας. Και για αυτό το βράδυ με φυσικά μουσική, με φυσικά στην παρεούλα μου και τους αφινταρίλα στην παρεούλα μου λοιπόν, και για όλους εσάς διαθέσιμοι για καταλύτες, για εξατμίσεις, για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών, φορτηγών, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Τα πάντα όλα γίνονται σίγουρο γομποτά μου στον Άγιο Κωνσταντίνο, τα πάντα όλα γίνονται και στον Άκη, για να πιεις εσύ το αγαπημένο σου καφεδάκι μόλις και μόνο με 1,5 ευρώ πουλάκι. Καφές και νερό λοιπόν με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Ξενοπούλου 1, Καλυβίων 54, αλλά και Σιαδήμα 1. Πάμε Φώτη Λόι, ψυχτικές εργασίες. Επιλέγουμε Φώτη Λόι για τις καλύτερες ψυχτικές εργασίες, επαγγελματικές και οικιακές, στην εργασία ή το σπίτι σου, για το ψυγείο σου, για το πλυντηριό σου, την κουζίνα σου και τα υπόλοιπά σου. Κοσμάει το Λούμι Δέν στο καινούριο, 69-36-51-71-85. Τα σέρβις για το αυτοκίνητό μας θα τα πραγματοποιήσουμε όλα φυσικά, έτσι, και με το βιβλίο σέρβις και τα πάντα όλα σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, ενώ την άσχημη πλευρά και την ανασφάλεια της ζωής θα την ολοκληρώσουμε, θα την ασφαλίσουμε, θα την κλειδώσουμε με την Protecker Misecure των αδερφών Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου. Στην παρεούλα έχουμε Τριχονίδα Τράβλε Γλωμιτσάρη, Χαριλάου Τρικούπι 15, καθημερινά δρομολόγια, θαλάσσια μπάνια, σε τουλίδα, σε λουρό, πρωινό, απογευματινό. Αυτοπλοϊκά εισιτήρια, τακτικές μονοήμερες εκδρομές, ενημερώνεσαι. Όπως επίσης ενημερώνεσαι και από το Facebook για τη διαθέσιμη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που μπορείς να βρεις στον κόμβο Εθνικού Σταδίου με μεγάλες προσφορές, και μέσα σε αυτές φυσικά δίνεται και ευκολία πληρωμής, 0 προκαταβολή 72 δόσεις. Θα σου δοθεί εγγύηση ατρακάριστου και πραγματικών χιλιομέτρων, μανόλη της εκούρας και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στην παρεούλα μας έχουμε και το Βαγγέλη από το Γιάννη, και κανένα κακό ηλεκτρολογικό το αυτοκινητό σου δεν πιάνει. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air condition. Επίσης να αναφέρω ότι μαζί μας έχουμε το Μύρι, γιατί θέλουμε από το Μύρι τα πάντα όλα του. Το γουρνόπυλό μας Πέμπτη και Παρασκευή. Πιτόγυρα, μερίδες, μεζεδάκια, σκεπαστές καθημερινά και αγαπημένα. Όλα αγαπημένα. Χαριλάου Τρικούπι 15 26 41 0 337, για να παραγγείλεις μέχρι και τη μία το βράδυ εκεί στο Συντριβάνι. Συντριβάνι μεριά το βρίσκεις. Ενώ το Aegean Oil για τα καύσιμά σου πάντοτε εννοείται τα ποιοτικά, στο 4ο χιλιόμετρο Αγρινέο Αντιρίου, Aegean Oil, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων, πετρέλαιο θέρμανση, τα αξεσουάρ, πλυντήριο, λιπαντήριο, τα πάντα όλα για το αυτοκινητό σου με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Φυσικά καλή εξυπηρέτηση μέσα από πολύ πολυετής εμπειρία. Μπάριο, αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Πάμε για κρέπα τώρα, πάμε για μπεργκεράκι, πάμε για κλαμπ σάντουιτσάκι, πάμε ice cream. Βρίσκουμε πλέον και αγοράζουμε, γευόμαστε και ατομικά γλυκά Ντάνο στην Μπουγκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Η food και box να παραγγείλεις. Τα ειδικενείς μας τα βρίσκουμε στο Μοντακάζα, με συνεχείς προσφορές σε πλακάκια και σε είδη φυσικά υγιεινή. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Παρέουλα μας έχουμε και το κεσούλι μας, σούπερ μάρκετ χρωμάτων. Τα εργαλεία μόνο θερμοπρόσωψη, ηρών πολυτεχνείου 79. Θέλουμε και κουλουράκι όμως. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τόσο δυναμικά την ημέρα μας. Να πάρουμε γεύση απόλυτη αγαπημένη από κάτι χειροποίητο. Εμ Κουλούρη Χαριλάου Τρικουπί 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Φυσικά θέλουμε και μαθηματάκια υπασία στη φύση και καλοκαιρινά και ό,τι πρέπει με προσιτές τιμές. Φάρμα λόγων Γκυγκλά στον κόμβο Πανετολίου, 69-36-13-038. Και βεβαίως έχουμε ζώη, κυποτεχνική, φυτοφάρμακα, κυπευτικά, το ξέρεις έτσι. Φυτά, το καταλαβαίνεις, τα λουλουδάκια σου, τα λοιπάσματά σου. θα βρεις και τα φυράματά σου, το καλαμπόκι σου και τα υπολοιπά σου εθνικής αντιστάσεως 114. Δεν θέλω να αντισταθείς, θέλω ναι να πεις και στο μοιχή μας να έρθεις. Με το δικό σου γραπτό SMS κείμενο, επιλογές, σχόλια, μηνυματάκια αγάπης βεβαίως. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή στο 54-301-0,34. Έναν energy που ακούς και παντού στο www.energy942.gr. Έναν energy που ακολουθείς σε όλα τα social energy942. Και να πω ότι για γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα, γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54-754-1,64. Καλησπέρα Σοφάκη και καλό μήνα επίσης Φανούλη μου, καλό δημιουργικό καλοκαιρινό μήνα να έχουμε. Θέλεις το να μ' αγαπάς με Δέσποινα Νατάσα Φορτηγό λογαριασμό και θέλεις και ένα ένοχο κορμί έτσι αυθεντικά και ωραία με νέο Νίκο Οικονομόπουλο, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε παρέα. Πώς πήγε η πρώτη μέρα για το νέο σου μήνα, αγαπάκι πες μου.

0: Energy.
1: Energy, αλληλούια, στο παλιό και στο νέο το σαλόνι. Καλησπέρα και στην καλή μας φίλη Δίνα, που χαρίζει για τον εαυτό της και την εκπομπούλα.
2: Εσβήνε στο τσιγάρο.
1: Ελένη Φουρέιρα, αλληλούια εννοείται, αλληλούια.

Αχ, αυτά τα ξενύχτια.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Έλα το καλό μας το Κατερινάκι με το δικό της πάντα σταθερά μουσικό λογαριασμό.

Έμα τώρα κατάσταση. Καλή εκπομπούλα σου φουλέ μου και καλό μήνα. Να σε καλά, να περάσουμε καλά και να έχουμε και ωραίο μήνα. Εσύ αγαπάκι, φίλοι μου, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 0,34.

Γλυκιά φωνούλα, καλό μήνα. Νέο Οικονομόπουλο, φιλιά, να σε καλά, έρχεται σε λίγο. Καλό, καλό, τα το μήνα παρακαλώ, Ιούλιος. Πρώτη του μήνα, μέσα εβδομάδας. Και για τον Αποστόλη μας, και δεν θέλω πλέον να πληρώσεις, βρε φίλε μου, το λογαριασμό. Ας τον όσο είναι, δεν πειράζει. 94,2 Energy από την όμορφη πόλη του Αγρινίου. Για το Αγρίνιό μας, για τη δυτική Ελλάδα μας. 94,2. Δώσ' τα, Κατερινάκη μου. Μας δίνει και ο Άκης ένα κύμα. Έτσι, άι, να μας δροσίσει. Για να περάσει και το φορτηγό, να ολοκληρώσει και το ημίωρο το πρώτο. Νατάσα Θεοδωρίδου και για τη φίλη μας τη Βάσο. Καλησπέρα, κόσμε μου. Να περνάμε όμορφα και να είμαστε καλά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314
1: και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος. όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: ρε η Νικόλα μας, νέος Νικόλα.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Λοιπόν, www.energenia42.gr. Να δεις και τη σελίδα μας. Είναι και ανανεωμένη. Να μας ακούσεις κιόλας. Και να κατέβεις και λίγο να σε δω, ε. Άιντε και δεν μπορώ. Και για την πολύ καλή μας φίλη Βάσο, Γιάννης Πλούταρχος, κατέβα λίγο να σε δω. Ακόμα εκεί είσαι.

και μου παρααρέσεις. Flashback. Και σας παρααρέσουν και εσάς την εκπομπούλα αυτή, συχνά πυκνά τα flashback. Ένα από αυτά, μουσική επιθυμία, νότις, δίνει τα φιλιά.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλί και ασούβλας.

0: δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

άσε με, άσε με να κλαίω εγώ κολλημένη επάνω στο Αιγαίο. Ακροάτρια το χάριζε κάπου και στην εκπομπούλα. Καλή συνέχεια λέει Σοφούλα μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια στο παρεάκι μας. Στο μυχή μας παρεάκι. Εδώ έχουμε και τον Άκη μας. Ετοιμάζεσαι λίγο λέει τις διαφημισούλες. Εντάξει, αυτή είναι η δουλίτσα του. Και να απαντά και στο 54-300 για να απαντά το κουμπί.

0: Πάμε μετά την απόλυτη Ανούλα μας, την οποία έτσι θέλουμε να την χαρίσουμε και για τη Βάσο μας. Πάμε να απολαύσουμε γεύσεις Μύρη με αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά. Με χειροποίητο γύρο να απολαμβάνεις την πίτα το σάντουιτς συσκεπαστή. Καριλάου Τρικούπη 15, μπες να παραγγείλεις αν θέλεις στο eFood και στο Box. Έχει και προσφορές σε ενδιαφέρει, όπως σε ενδιαφέρει και να κάνεις μια αξιόλογη και αξιόπιστη φυσικά αγορά σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μεγάλες προσφορές, μεγάλη ποικιλία, δωρεάν βιολογικός καθαρισμός πριν την παράδοση, δωρεάν γενικός μηχανολογικός έλεγχος. Δυνατότητα test drive και δυνατότητα και ενοικίαση αυτοκινήτου. Μανώλης μας, ο καλός μας πολύ εμπειρος στο χώρο, Μανώλης Σεκούρας, κόμβος Εθνικού Σταδίου. Πάμε τώρα και στον κόμβο Παρετολίου για τα μαθηματάκια υπασίας, φάρμα λόγων Γκυγκλά, 69-36-13-09-38, προσιτές τιμές. Έχουμε φυσικά βεβαίως και ήδη γίνεις Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγνέου Ανίνων. Με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση. Έχουμε και ασφάλεια, έτσι και για την εκδήλωσή σου. Έχεις και κάμερες στο χώρο σου, συναγερμούς, φύλακες, άμεση επέμβαση και αδερφούς Γκυγκλά, Protector, Security στον κόμβο Πανετολίου. Έχουμε και το Μαριό μας για μια πολύ ωραία εμφάνιση και με κούρεμα βαφή, χτένισμα εθνικής αντίστασης 5. Επίσης, Τριχονίδα Τράβενο Γκρομιτσάρης, Χαριλάου Τρικούπη 15. Καθημερινά θαλάσσια μπανιά. Πρωινό τουλίδα, απογευματινό λούρο. Ενημερώσου, κλείσε θέση στο 26-41-058-314, Χαλάω Τρικούπι 15. Πάρε καφεδάκι από τον Άκη πριν πας για το μανάκι σου, για την εργασία σου, για την αθλησή σου, τα πάντα σου, το ταξίδι σου. Ένας καφές από τον Άκη είναι ό,τι πρέπει. 1,5 ευρώ καφές και νερό, Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίου 54 για Ξενοπούλου 1. Στην παρεούλα είναι και η Αφινταρίλα, με συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, με καθαρισμό φίλτρων και καταλυτών. 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και αν όχι καθαρισμός, φυσικά ανακατασκευή. Τα πάντα όλα γίνονται με αγάπη και εμπειρία μεγάλη και πολύ. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παρεούλα μας έχουμε και το κουλουράκι μας, το αγαπημένο, χειροποίητο, γλυκό, αλμυρό, ισχέτο, ολικής ή όχι. Είναι στη Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου. Είναι στη Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Και είναι διαθέσιμο καθημερινά για σένα με τον καλύτερο τρόπο, καλύτερη εξυπηρέτηση πραγματικά. Από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός Κυριακής. Στο παρεάκι μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χωμάτων Γεσούλης, με μεγάλη ποικιλία, με προσιτές τιμές, καλή εξυπηρέτηση και τα εργαλεία σου στην Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη μας, εθνικής αντιστάσεως 114. Θα βρούμε σκυλοτροφές για το τροφές. Αγοράζουμε φυράματα, καλαμπόκι, φυτοφάρμακα, λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες και άλλα πολλά. Τώρα τι θέλεις? Θέλεις σαλατούλα, θέλεις παγωτάκι, θέλεις βάφλα, θέλεις υπέροχο κλαμπ σάντουιτς, ice cream για όλα, Μπουκογιάννη 6, πλέον και ατομικά γλυκά επιλέγεις και την κάνεις πραγματικά ταράτσα που λένε έτσι στην τσαργό μας, έτσι. 26-41-023-533, Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στην παρέουλα μας είναι και το Aegean Oil, πρατήριον γρών καυσίμων, φυσικά Νικολός Παπούτσης. Εννοείται η καλύτερη εξυπηρέτηση και τα πιο ποιοτικά καύσιμα που βρίσκει στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Έχουμε παρεάκι και το Βαγγέλη από το Γιάννη για το ηλεκτρολογικό έτσι, κομμάτι του αυτοκινήτου σου. Μίζες δυναμό, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Αλλά έχουμε επίσης και το εξειδικευμένο παρακαλώ συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, με Γιάννη Χουδάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Στείλε, στείλε το μήνυμά σου, πιάνει, πιάνει. Καλό το που πιάνει. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Άκη, τι θέλεις και μουρμουρίζεις. Διαφημισούλες, να μην βάλω τραγουδάκι πρώτα. Με τίποτα, σου έχω φάει και ένα λεπτό. Έλα, εντάξει, πάρτο.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού, Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,5.

0: Κοιτάς, να ερωτεύεσαι ξανά, ξανά και να ξεχνάς τα άσχημα.
1: Είναι τα χάδια σου τα δυο γλυκά σου λόγια.
0: Γιάννης Πλούταρχος, επιστρέψαμε. Ώρα δεύτερη, τρίτο ημίωρο. Καλό μήνα, όλη μου την αγάπη, όλη μου την εκτίμηση. Στη γλυκύτατη μου φίλη, την κυρία Αντωνία μας. Αντωνίτσα μου, να περνάς καλά και μένα πάντως. Έτσι μου λείπετε τα Σαββατοκύριακα, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο δική σου, δική σας υπόθεση. Πίστεψέ με, είναι και δική μου. Να μου είσαι καλά. Ευλογημένη πάντα εσύ και η υπέροχη οικογένειά σου.

δυο. Και ένα φτάνει. Λόγια καλά, λόγια λίγα. Και αυστηρός αληθινά, με λίγα λόγια. Θα σου πω, έχω να σου πω. Αλλά με λίγα λόγια. Τώρα τι να τα κάνεις τα πολλά. Νίκος Χρωμόπουλος. Καλησπέρα, καλό μήνα, να είμαστε καλά.

0: για αυτές οι ρημάδες στεναχώριες στη ζωή. Είναι και οι χαρές, είναι και οι επιτυχίες, είναι όλα μαζί. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Και από τη στεναχώρια πολλές φορές γίνεσαι νομίζω πιο δυνατός. Ναι, Νίκο μου, με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια.
2: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Με λίγα λόγια, είμαι εδώ και θέλω κάτι από σένα. Τι θέλω εγώ με σένα?
1: Και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να επίσης...
0: Έλα, Αλεξανδρούλη.

0: Μα κι αλλού.
1: Αυτό είπε.
0: Κάτι θες.
1: Θέλει αγάπη μου κι αλλού, θέλει.
0: Μα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα. Αν στολί...
1: Τι είμαστε, οικόπεδα.
0: Για αγκαλιά στο ψέμα.
1: Κοίτα αγάπη μου να χαρείς.

0: δεν μπορώ να ζω.
1: Δεν το αντέχω. Σκοτσέζικο το ντους, πάντα πιάνει.
0: Σ' αγαπάω, μου λες.
1: Τσιτώνει νεύρα. Μακάρι να τσίτωνε και επιδερμή.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
4: M.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Το σπίτι είναι να μένει ο σπίτι από μόνο του. Καλησπέρα και στο φίλο Δημήτρη που χάρεσε για τη Γιάννα. Ελένη Φουρέιρα, επιλογή και δεν κάνω για σπίτι, δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Πρώτο, δεύτερο πιάτο.
0: Πάμε και πιο κάτω και στο τρίτο.
1: Παγκράτη για ποτάκι, μα ξαφνικά.
0: Σερβίρι και γλυκό του κουτάκι.

0: 94,2. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου. Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν και την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Τώρα δηλαδή, Άκη. τώρα με ένα παράπονο, μεγάλο παράπονο. Καλησπέρα Λία και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Ματάγια μου. Καλό μήνα, καλή μας εκπομπούλα. Έλα με ένα παράπονο μεγάλο και με μια μεγάλη υπέροχη αγαπημένη Ελευθερία Αρβανιτάκη. Γυρνά στο 1996 το χρόνο.

την καμία. Γι' αυτό ζήσε τη ζωή σου όσο καλύτερα, όσο πιο ελεύθερα, με αξιοπρέπεια και αγάπη μπορείς. Μανάβη καρδιάς μου, Γιώργη μου, φρουτοπηγή μου, νοστιμιά μου, αγάπη του κόσμου όλου και δικιά μου, φρουτοπηγή μου. Άλλη φρουτοπηγή δεν έχει.

0: έχει και παράπονο όμως, δεν έχει, έχει, παραέχει.
1: Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά,
0: όσο πιο πολύ το κυνηγάς, όσο πιο πολύ δεν έχει. Ελευθερία Αλβανιτάκη. Και τώρα κάτι υπέροχα δειλινά Μητροπάνω για μια υπέροχη φίλη μας, φίλη Βασό.

Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από... Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα...

0: Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

καλεσμένο για όλους αυτής της ζεστής πόλης, λέει η φίλη Βάσο για τον προηγούμενο μήτρο πάνω μας. Ζεστή μόνο. Είχε και πολλές υποχρεώσεις, καταλαβαίνεις, πρωτομηνιά ημέρα και την ένιωσα τη ζέστη. Έχω που έχω μαυρίσει, καταλαβαίνεις, πήρε λίγο ακόμα σήμερα. Λοιπόν, κάτσε για ένα μαζονάκι καπάκι τώρα, έτσι να ανέβουμε. Αλήθεια τώρα, όντως Ελενάρα μας, δυνατή πάντα. Απίστευτα καλή.

Μπορώ τέτοιες πρώτες μεταδόσεις τις μπορώ, λέει. Το έχω, το έχω. Αλλά αλήθεια τώρα, φιλαράκι, μην αγχώνεσαι. Θα ξεκινήσουν κάτι ασταθιούλες από αύριο να έτσι επηρεάσουν τη χώρα μέχρι το Σάββατο. Θα έχουμε και από τα βόρεια έτσι μια σταδιακή έτσι υποχώρηση θερμοκρασία. Θα πάει λίγο πιο χαλαρά. Προς το παρόν όμως μας πάει μια χαρά. Σήμερα που ήθελα έτσι λίγο συννεφιά, ρε παιδί μου, δεν είχε. Την έβλεπα εκεί ψηλά, αλλά δεν ερχόταν χαμηλά.

0: τώρα.
1: Αλήθεια τώρα φοβάσαι να αισθανθείς? Γιατί δεν φοβάσαι να μην αισθάνεσαι ή να κρύβεσαι? Αλήθεια τώρα, κρυφτούλη. Υποκρισία. Αλήθεια βρε Έλενα, τι να πω, σχολιάζω, λέω. Άσε να λέω.

0: μου τώρα, αλήθεια, αν μ' ακούς, μ' ακούς. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Στο σεντόνι του ουρανού,
0: ο Μαζό το λέει.
1: Και το φως του δίνει.
0: Και ξέρω ψωμί, φιλαράκι.
1: Και αρρωστιάρικο.
0: Και παθιάρικο. Καλό μήνα, καλησπέρα.

Σταύρος Σόλε εδώ μαζί και εμένα. Μαζονάκης, νομίζω το Τζορτζινάκι μας λείπει αυτό το βράδυ. Θα εμφανιστεί Άκη μου, θα εμφανιστεί που θα πάει. Εσύ μ' ακούς, δεν απάντησες, μ' ακούς.

Ακούς, δεν είναι αργά. Πάει το τραγουδάκι, Άκη μου, δεν πειράζει. Θα φέρουμε κι άλλα. Αλλά προς το παρόν για την ώρα θα φέρουμε αυτούς που μας έτσι προσφέρουν με αγάπη πάρα πολύ την εκπομπή. Και ευχαριστώ φυσικά για τη στήριξη πολλά χρόνια τώρα. Εσάς που εμπιστεύεστε εδώ τη δική σας έτσι επιχείρηση. Στην εκπομπούλα και φυσικά στον σταθμό Energy. Λοιπόν, παρεούλα μας, έχουμε το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για σέρβις όλων έτσι, των αυτοκινήτων, φυσικά κάθε μάρκας και κατηγορίας. Με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην διεύθυνση Καποδιστρίου, αλλά και Μακρυγιάννη. Έχουμε στο καλό μας παρεάκι επίσης και την κυποτεχνική του Ζώη. Βρίσκουμε κυπευτικά, φυτοφάρμακα, λουλούδια, πολλά θυράματα, καλαμπόκι, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, τους σπόρους, τα δέντρα μας και άλλα. Εθνικής αντιστάσεως 114. Επίσης να πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, με χρώματα, φυσικά εργαλεία μόνος θερμοπρόσωψης στην Ηρών Πολυτεχνείου 79. Μαζί μας είναι και το M-Κουλούρι, να απολαύσεις υπέροχα κρύα σάντουιτς, υπέροχα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, όλα χειροποίητα, φρεσκοψημένα με τα πιο αγνά φρέσκα υλικά που θα συναντήσεις στην πόλη. Χαλάω Τρικούπι 9 εναντί Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 εναντί του ΚΕΠ. Στο παρεάκι μας όμως και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με τον Βαγγέλη Αυτογιάννη, και ποτέ κανείς σίγουρα δεν χάνει, με αξιόπιστη εργασία στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Δυναμό, μίζες, μπαταρίες, σέρβις, ερικοντήσεων, γυάλισμα φαναριών, διαγνωστικός έλεγχος. Κάνε όσους ελέγχους θέλεις. Η καλύτερη κρέπα, η μεγαλύτερη νοστιμότερη είναι στο Ice Creep. Απολαμβάνεις Ice Creep και ιντερνετικά e-food και box. Απολαμβάνεις πλέον και ατομικά γλυκά Ντάνος. Θα βρίσκεις όλα στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Στο παρεάκι μας Τριχονίδα Travel Group Μιτσάρης. Αν θέλεις τα έτσι, μπανάκια σου, τα καλοκαιρινά σου, καθημερινά δρομολόγια, όλες τις καθημερινές ημέρες και πόσο μάλλον το σουκού. Δρομολόγια λοιπόν πρωινό, σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρο, Χαριλάο Τρικούπι 15, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, φυσικά και συχνά τακτικά μέσα στο καλοκαίρι, πόσο μάλλον και μονοήμερες έτσι εκδρομές. Μπορείς να ενημερωθείς και μέσω Facebook Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης. Χαριλάο Τρικούπι 15 σίγουρα. Σίγουρα παρεούλα μας έχουμε και τον αγαπημένο μας κόμμα Σταθίου, τον αγαπημένο Μανώλη Τσεκούρα, που στηρίζει και την εκπομπή χρόνια, αλλά στηρίζει και εσένα πολλά χρόνια, και θα έτσι παραμείνει αυτό να το κάνει για εσένα, να σε στηρίζει με τις καλύτερες προσφορές, τις μεγαλύτερες ποικιλίες αυτοκινήτων μεταχειρισμένων για να αγοράσεις, με δυνατότητα να το ελέγξεις συνεργείο που θέλεις, 0 προκαταβολή αλλά και 72 δόσεις, δυνατότητα να κάνεις και ενοικίαση αυτοκινήτου. Κόμμο Σταδίου στο Facebook. Πάμε τώρα για είδη γηινής, πλακάκια, είδη γηινής λοιπόν, συνεχείς προσφορές, συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Αγνίου Ανίνων. Παρεούλα μας έχουμε και το Φωτιλόι, εδώ έχουμε ψυχτικές εργασίες από ένα κατάλληλο άτομο, πίστεψε με, σε προσωπικότητα και εργασία. Απόλυτα συνεπής, σωστός, εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση και συντήρηση εργοντήσεων, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγομηχανές. Στην Κοσμάιτο Λουμιδέν στο καινούριο 6936-51-71-85. Θέλουμε ποιότητα καυσίμων, αξιοπιστία, καλή εξυπηρέτηση καθημερινή. Engian Oil, πρατήριο γνών καυσίμων, Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Θέλουμε και ασφάλεια, συναγερμούς, περιπολίες, άμεση επέμβαση, καλές συμβατές τιμές για φύλαξη, για όλες τις εκδηλώσεις. Και φυσικά θέλουμε την αγαπημένη μας εταιρεία Φύλακα Άγγελο Protector Me Security, αδερφών Γκυγκλά στον κόμβο Πανατολίου. Θέλουμε όμως και την εξάτμιση και τον καταλήτη. Θέλουμε επίσης καθαρισμό των φίλτρων DPF Clinic, αυθημερών παράδοση 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αλλά όμως αν δεν παίρνει τον καθαρισμό, δεν τον δέχεται, δεν τον θέλει, δεν ανακατασκευή. Πληρώνεις μόνο την ανακατασκευή και είσαι πραγματικά μια χαρά. Όπως μια χαρά και ωραία θα σου εξηγηθούν και οι αφινταρίλα στη Γοργοποτάμου, στον Άγια Κωνσταντίνο. Υπέροχος αγαπημένος Άκης, Άκης Καφέ, στην Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54. Ξενοπούλου, ένα σχιαδίμα, ένα καφέ, νερό 1,5 ευρώ και με delivery. Παρακαλώ, εννοείται. Στο 2641-021-629. Πάμε και μύρι, έχει μερίδες, κοτοπουλάκια, χοιρινά,
Ανάκη Γάλακτος Δόπιο Γουρνόπουλο την Πέμπτη την Παρασκευή σου και έχει και διανομή στο χώρο σου μέχρι και τη μία το βράδυ καθημερινά στο 2641-0337 παραγγέλνεις Χαριλάου Τρικούπη 15 στο Συντριβάνι. Θέλουμε Μάριο, πολιτή συμπηρία προσιτές τιμές, απίστευτα καλός στην δουλειά την οποία κάνει, την τέχνη που αγαπά και ξέρει πολύ καλά. Μάριος Πιστιώλης, Εθνικής Αντίστασης 5, δίπλα από την πλατεία Καραπανέικα. Και βεβαίως και το Κέντρο Υπασίας. Θα μάθεις υπασία στη φύση, θα είναι προσιτές οι τιμές και θα είναι κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό για την πόλη μας, αλλά και για σένα που θα το τολμήσεις. Προσιτές τιμές Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Και έρχεται ένα πολύ τώρα τρελό φορτηγό. Εσύ για δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπούλα, αν θέλεις απάντηση από εμένα, γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54754164 και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια που καταφτάνουν εδώ δεν παίρνουν απάντηση από εμένα, παίρνω όμως απαντητικό, εννοείται, από την εταιρεία των Άκη να πω για τους δυο. Λοιπόν, γραφείς Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Γιατί βάζω.

0: το σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Ρε Κουρτινάκη, τώρα τι λες, μιλάς για παράπονα και μιλάς ότι θέλεις και μετοχές από το Μιχή και ότι χρωστάς και λογαριασμό.
2: Πώς θα σβήσω.
1: Μετοχές τότε γιατί? Όχι ρε παιδί, όχι ρε παιδί.
2: Το χάρτη.
1: Όχι ρε κουρτίνα του Μιχή.
2: Θα σ' ακολουθώ.
1: Ακούς μετοχές.
2: Το φως θα σβήσω.
1: Πάρε άβρα καλοκαιρινή.
2: Θα σε θυμηθώ. Θα σε θυμηθώ. Όπως θέλω εγώ.
1: Όπως ορίζω και θέλω εγώ.

0: αφιερωμένο μόνο και μόνο για σένα. Με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, ψυχούλα μου. Εγώ ευχαριστώ, τα αποδίδω. Και θα φέρουμε και ένα τερζί μας σε λίγο. Να σε καλά. Λοιπόν, Κουρτινάκη, αντί για τη μετοχή να σου στείλω τον Άκη. Ξέρεις τι καλός υπολογιστής που είναι? Τσακάλι, λέμε. Τα βάζει πριν τις αόρας τους. Έλα τώρα, για σένα λέει σιωπή.
1: Η πιο μεγάλη ερωτά.
0: Ξεχωριστάκι μου, ντε.
1: Ξεχωριστάκι μου.
0: Καλά να πάθω.

0: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Καλημέρα. Καλή Πέμπτη. Καλή Προπαρασκευή. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

δεν θα ακούς. Άρε Πέτρο μας, ακόμα και χάλια όταν είσαι, τα λες υπέροχα ειλικρινά. Μάλιστα Κουρτινάκη, δεν φταίς εσύ μου λες, γιατί έχω πει εγώ ότι το μοιχή είναι δικό σας, άρα και μπορούμε να έχουμε και εμείς λέει μετοχές, για να ξεχρεώσεις όμως εσύ μια ολόκληρη εκπομπή με κάψουρο τράγουδα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φυσικά είναι και δικό σας. Και αφού έτσι το θέλεις, πάρε ό,τι θέλεις. Μπορεί να υπάρχει υγεία, ευλογία, έτσι, σωματική και ψυχική καλή έτσι, δύναμη και καλή υγεία. Α, ναι. Είμαστε οι πιο πλούσιοι άνθρωποι. Και αν μπορεί να υπάρχει και αγάπη, έτσι, αλληλεγγύη μεταξύ ανθρώπων και ειρήνη λαών, πραγματικά νομίζω εκεί θα είμαστε οι πιο πλούσιοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Να μου είσαι καλά, αλλά θα κάνουμε ένα ρήγμα μεταξύ μας. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Καλημέρα με Ανατολή Ηλίου, 5η 2 Ιουλίου στις 6 και 5 Δύσης στις 20 και 53. Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Παγκόσμια ημέρα άτια. Το ψάξα λίγο, μου έκανε εντύπωση, λέω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, οι λάτρεις αυτού πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωσης ταυτότητας υπτάμινων έτσι αντικειμένων. Μπα και δούνε κανένα ούφο. Υπάρχουν και εκεί έξω διάφορα. Πάλι ο Ντισχένα, ιστορική και μεγάλη λέει δημοσιότητα, υποδρομία στην κεντρική πλατεία της Ιταλικής πόλης Σιένα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία και αυτά τα Ιταλικά, ε. Γίνει τη γλώσσα σου, άστα. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, μετέπειτα Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται λοιπόν για το νεοκλασικό που δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις δει αν έχεις πάει Αθήνα ή και σε κάποια ταινία γενικότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση γενικότερα να μην το έχεις δει με κάποιο τρόπο. Το νεοκλασικό της Οδό Πανεπιστημίου. Έρε, κάτι ξενύχτηκε εκεί, κάτι περιπολίες κάποτε. Κάποτε στα νιάτα μας δηλαδή, γιατί τώρα. Άλλο έχει το σήμερά μας. Α, το 1916 αρχίζει το πρώτο Copa America, το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των χωρών της Ανωτίου Αμερικής. Λοιπόν, τσίμπησε λιγάκι η θερμοκρασία αυτές οι μέρες, σε καμία περίπτωση έτσι πιθανότητα καύσωνα. Τώρα για καύσωνα, για τις επόμενες μέρες πάλι έτσι προβλέπεται κάτι να κάνει, κάτι σε μείνει ή όχι εκεί προς Ισπανία. Πάλι κομμάτια της Ευρώπης θα δυσκολευτούν από ό,τι φαίνεται. Εμείς εδώ θα έχουμε μια αλλαγή. Από σήμερα και πέρα θα υπάρξουν κάποιες αστάθειες που θα χτυπήσουν τη χώρα μας. Θα υπάρχει και κάποια υποχώρηση σταδιακή θερμοκρασίας που θα ξεκινήσει από τα βόρεια. Θα πέσουν βροχούλες, ενδεχομένως κατά τόπους θα υπάρχει και χαλάζι, χαλαζοπτώσεις οι οποίες πραγματικά μόνο καλό δεν κάνουν, μόνο καταστροφές. Καθόλου όμορφο τοπίο. Ενώ η βροχή η καλοκαιρινή, ας πούμε ότι έχει και μια αλφα έτσι γοητεία, ένα ρομάτζο τέλος πάντων μας στο όμορφο καλοκαιράκι. Λοιπόν, για σήμερα θα έχουμε και καθαρό ουρανό, θα έχουμε και συννεφούλες, ενδεχομένως και κάποια έτσι ασθενής βροχή, ξέρεις, στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, εκεί που συνηθίζουν οι αστάθειες να εμφανίζονται. Από το μεσημεράκι και μετά. Μια θερμοκρασία που φαίνεται ότι υπάρχει μια υποχώρηση και σήμερα στην πόλη μας από 22 μέχρι περίπου 34. Μια καλύτερη πορεία δείχνει ο καιρός στη χώρα να κάνει πάντως από την Κυριακή και μετά, αλλά θα το δούμε σίγουρα και τις επόμενες ημέρες μας αυτό. Η υγρασία μας κάπου στο 56%.
εδώ στο Αγρίνιό μας. Λοιπόν, να πούμε, να αναφέρουμε, αφού το είδαμε, πρέπει να το πούμε, θέλουμε να το πούμε. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Αγρίνιο και σε Δήμο Αμφιλοχίας. Προκειμένου λοιπόν να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σήμερα 5η 2/7 από 8.30 ως 10.30 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο χωριό Γιαννόπουλη του Δήμου Αμφιλοχίας και από τις 10 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι στο Αγρίνιο επί των οδών Αυξεντίου και Εικονίου. Καλημέρα, καλημέρα, με χαμόγελα. Υπέροχο μήνα σε όλους. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα, να διασκεδάσουμε ψυχή και σώμα μας. Γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301-0,34. Είμαι το σοφάκι του Μιχή. Με Σοφία Χατζή, με στον Energy. Με πολύ χαρά, τιμή και καλή διάθεση. Και επιμονή. Πολλές φορές, φιλαράκι μου, χρειάζεται επιμονή. Αλλά μετά από ένα έτσι σημείο και πέρα, νομίζω ότι κουράζει. Ίσως τα πάντα να έρχονται σε αυτόν που περιμένει, έτσι λένε, αλλά να αξίζει, βρε παιδί μου. Πασχάλη Στερζής και ακόμα επιμένω. Να το κρατώ αναμένο, το κεράκι πυρωμένο.

Πόσο να επιμένεις, να περιμένεις για μία αγάπη. Αν ήταν αγάπη όντως, γιατί να μην είναι δίπλα σου. Εσύ να υπομένεις, περιμένεις, υποφέρεις.

0: αλλάζω και να ανασένω.
1: Εκεί εμείς να ανασένουμε, να περιμένουμε. Energy 4,2 δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα, πόσο μάλλον αυτά που επιλέγεις εσύ, κάνοντας όσα ρηγματάκια θέλεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Εδώ έχουμε μεθύσια από Νατάσα μου φίλου Γεωργία Μέγαρα. Τσίμπησα λίγο με επιθυμία, λέει Άκη. Πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, καλησπέρα Αστέρο γλυκιά μου, σοφούλα μου, και ευχαριστώ αγάπη μου. Ενεργό, λέει παρεάκι. Πάμε με Ρέμο, που να είσαι τώρα και τι ήμουνα για σένα. Σε τρέχουν πρόγραμμα, ρίχνουμε, λέει, και πιο καψούρο τράγουδα. Χαχά, τα φιλιά μου. Καλά κάνεις, πάμε, φύγαμε. Θα ενταχθούν και αυτά στο πρόγραμμα. Τώρα κατευθείαν, κοίτα ο Άκης, κατευθείαν. Γεια σου ρε Τζορζίνα. Ήξερα ότι θα έρθεις, το είπαμε λίγο πριν. Δηλαδή, ο Άκης μου το είπε. Εγώ δεν ήξερα.

Με θύσια, Νατασούλα μα, για τον ψιλούλι μα. Με θύσια μουσικά μόνο, ε. Και απορία στο τι. Τι ήμουνα για σένα, ναι, τι ήσουνα για μένα, ναι. Τα πάντα όλα, ρε Γεωργίτσα μα, τα πάντα όλα. Με αγάπη Ρέμος.

άσε να έχουν κάτι και να πούνε. Άχι καμία αντίδραση. Φιλάκι λέει και κύμα για να σε δροσίσει και για να είσαι καλά. Αυτά είναι.

Εμένα όχι να με δροσίσει. Πολλές φορές κλείνει και το air condition, λέει, για οικονομία. Καίει που καίει αυτός, λέει, αρκετά. Μην καίει και το air condition.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.
1: Υπέροχος, ανεκτίμητος, ιδιαίτερος Μπάμπης Στόκας. Τι είναι αυτό που μας χωρίζει, τι είναι αυτό που μας ενώνει και πολλές φορές που μας πληγώνει.

Τζορτζινάκι, όπως λες και εσύ, από τα Μέγαρα. Με τόσο λέει καλά λόγια, θα λείπα από τη μυχή χαμογελαστή παρεούλα. Όχι βέβαια, το ξέρα κι εγώ μέσα μου. Ουδέποτε. Σας αγαπώ, περνώ υπέροχα και είστε ευχάριστη παρεούλα. Ανεβάζουμε εντάσεις, λέει κι άλλο, αγαπώ. Να αγαπάς. Γιατί όχι, ανεβάζουμε κι άλλο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου, έτσι, να ξεφεύγουμε λίγο από τα πολλά πολλά της μέρας. Και οτιδήποτε σε βασανίζει, αγαπάκι, εδώ είμαστε, το συζητάς κιόλας. Το λύνουμε μουσικά.

0: Άρε φά μου, ψυχούλα μου καλή, ας είναι και έτσι. Κάτι να μας ενώνει. Και δεν μπορεί μετά τίποτα να μας χωρίσει, εγώ πιστεύω.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Εντάξει τώρα, αν είναι να κυλήσω μήνας τόσο υπέροχα. Εντάξει, υποκλίνομαι. Και υποκλίνομαι σε όλους και όλες να μου είστε καλά. Στο μικρόφωνο στην παρουσία Σοφία Χατζή Μουσικό Χαμόγελο στον Energy 942. Καλοκαίρι, καλοκαιράκι, συντροφιά σου θα έχεις και για αυτό το καλοκαιράκι τα βραδάκια στο σοφάκι. Παρεούλα μας και Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρη, Σούπερ Μάρκετ Χωμάτων Γεσούλης, Κομώσεις Μάριος, Ήδη Γίνης Μοντακάζα, Aegean Oil, Πρατήριο Γκρον Καυσίμων, Νικόλος Παπούτσης. Ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννη, στο M κουλούρι μας, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, Άκης Καφέ, Προτέκερ, Μισεκιούρτη και Κέντρο Υπασίας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, υπέροχη Πέμπτη Προπαρασκευή σε όλο τον κόσμο και όπου και να είσαι, να έρθεις πάλι το βραδάκι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Energy 94,2.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Energy 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.